0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,8

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δε γρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το γο να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: ξεχνάς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
3: Από το χρώμα της καρδιάς βάφτει τη νύχτα πάλι. Τι νταλοί στην ταχυνή ήλιος θα ξεπροβάλλει.

0: Υποκριτός.
1: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρλωτό, επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Τον άνθρωπο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δοκε αλλού χαρές, κι αυτός τσι διακονάται.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρα λέει οι όμορφες, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: υπόκριτος.
1: Σ' ένα λουλούδι έκλαψα στη ρίζα του το κέντρο. Εσήκωσα τα μάτια μου και το είχα κάνει δέντρο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλεστική του ονείρου μου ήσουν απόψε πάλι, πες και εσύ ευάστας μου χαρές, μια αγκαλιά μεγάλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για πες μου πώς κατάφερες να μου ξελισμονήσεις και πώς, αλλά άργο μου, μπορείς μονάχος σου να ζήσεις.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Εμάς τις δυο η σκέψη μου δεν μας εξεχωρίζει, κι ότι για σένα αισθάνομαι στον ουρανό αγγίζει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μη φεύγεις, γιατί φεύγουν από πάνω μου τα θάρρη, φίλε καλέ και μπιστικέ του πόνου σημισάρι.

0: Πρωτόκριτος.
1: Έσταξε δάκρυ στο κερί. Σας σκέφτηκα εκείνη. Κι άναψε, αφού λέγανε πως το νερό του σβήνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εγέλασες μου μια φορά και τη χαρά που επήρα δεν τη θεμούμε στη ζωή να μου τη δώσει.

0: υπόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη και από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με

Λίρες, λαούτα και βιολιά. Λίρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες τόσο σύχουν.

χρόνες μαξούλιτα ταΐζει. Μαξούλιτα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

η σκέψη. Η σκέψη μου πια νόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για ανάψει. Αδες άμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Θεοτόκριτος.
1: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισένιο.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.

0: εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.
1: Με ποιο καράβι έφυγες, αγάπη μου στα ξένα.

τίποτα θα νιώσεις να θα πει αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, πολλές τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σμουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκει στα σου, εκεί που στέκει στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας 2 παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβένουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: θα έρθω κοντά σου, να πω γύρω στους μπλάβους γυαλούς σου, στις καταπράσινες κοιλάδες σου, στα χωριά, στις πολιτείες, στα δάση, στις ραματιές σου, στα φαράγγια και στις αγριάδες σου. Θα έρθω κοντά σου, να πιάσω κουβέντα με το Θεό σου, κόρη του Δία, διαφέντρα του Πελάγου. Να σταθώ στα ερείπια και στα χαλάσματα της ιστορίας σου, να ξαποστάσω στα λόνια της γης σου, να σύρω το χορό με τους αμούστακους δελικανίδες, με τις μαυροφρυδάτες κοπελιές σου. Θα έρθω κοντά σου, να γιατρέψω τις πληγές της νοσταλγίας μου και να μερέψω τους καημούς μου. Κρήτη, πατρίδα μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στον έρωτά σου αισθάνθηκα τα μάτια σκλαβωμένα, κι όπου κι αν πάω να σταθώ βλέπω μονάχα εσένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς το μάτα Βελανιδή.
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Η Φιλιάνα

0: της Μοίρας Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρας Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434. Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών.
2: Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Νίκος Γωνιανάκης από Κοπέλη Σ' Αγαπώ. Καλημέρα, καλημέρα, φτάξαμε στην 3η 19 του Μάη. Φτάξαμε. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Θα σας κεράσουμε, θα σας ταρτάρουμε. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό. Σε όλη την Κρήτη κάνουμε διανομή κατοίκων στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Καλά, εκτός Ελλάδας αργούμε καλά μισάωρο, αλλά ερχόμαστε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, καλημέρα! Ελάτε στην παρέα μας να βρείτε την υγειά σας, το χαμόγελό σας, τη διάθεσή σας, το πορτοφόλι σας, ό,τι έχετε χάσει. Σήμερα ποιος γιορτάζει, σύμφωνα με το εορτολόγιο, Πατρίκιος, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος, Μένανδρος, ωραία. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τρεις συλλήψεις στα Βορίζια κατηγορούνται ότι καταπατούσαν εκτάσεις και άρπαξαν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ. Χανιά, την Τετάρτη, η δίκη του 47χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο αμαία γιο του. Λασίθη στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δύο συλλήψεις στη Σιτία. Ηράκλειο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, το είπα, οι πέντε συλληφθέντες για τα πλαστά 200 ευρώ. Χανιά, φωτιά στο παλιό λατεομείο στην Αγία Μαρίνα, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. 50χρονος εξαφανίστηκε στα Μάλια, Silver Alert για τον εντοπισμό του. Στο Λασίθι, τραγωδία στην Κριτσά, 50χρονος Ιρλανδός βρέθηκε νεκρός σε Airbnb. Πρόσληψη 150 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου έως και 26 του μηνός. Οι αιτήσεις για οκτάμινες συμβάσεις. Χανιά, ο ΦΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε επιτέλους την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Ανοίγει από σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς. Καλή σεζόν.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500, επικοινωνία μαζί μας, μαντινάδες με ελεύθερο θέμα. Σήμερα, καλημέρα, πάμε με Μανώλη Δαμιανάκη, Βιόλα μου.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη.
2: Καλημέρα να έχεις.
1: Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα, καλή δουλειά, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε.
1: Μαρία στην Ιερά Πέτρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας.
2: Γεια σου Μαρία.
1: Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα.
2: Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε Άννα.
1: Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα με τη στεγαστική κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αλλού βλέπω προβλήματα, αλλά ωραίες ιδέες να τις αντιγράψουμε. Νεαρές, λέει, γυναίκες στη Βρετανία, επειδή δεν μπορούν να πληρώνουν τα νίκια, μένουν, λέει, με καλόγριες για να μειώσουν τα κόστη διαμονής. Πώς το λένε, το μοναστήρι να είναι καλά. Οι γυναίκες, λέει, μπορούν να νοικιάσουν δωμάτια σε πολύ χαμηλή τιμή, χωρίς να ανήκουν εκεί στο θρησκευτικό τάγμα. Η συγκατοίκηση όμως εκεί με τις καλόγριες έχει κάποιους κανόνες. Έτσι. Δεν επιτρέπονται άντρες στα δωμάτια, αυτό έλειπε. Πας και άντρες στα δωμάτια, αφού μένεις με. Ενώ υπάρχει, λέει, και συγκεκριμένη ώρα επιστροφή στα βράδια. Δεν θα μου γυρίσει όλη νύχτα. Λες, να πάω να κλειστώ σε ένα μοναστήρι. Είναι ακριβά τα νύχια. Σου λέει τι επιλογές έχω. Να πάω σε ένα μοναστήρι, άσε που θα έρθω και πιο κοντά στο Θεό. Και άμα δεν βρω μοναστήρι, μια σπηλιά. Μπορεί να γιάσω κιόλας. Ο Άγιος Μανώλης ο Ερημίτης. Λες να γίνω Άγιος, ο Μανώλης ο Ερημίτης. Πώς ξεκίνησες, άστα, δεν μπορούσα να πληρώσω τα νύχια. Μετά πήγα σε μια σπηλιά, εκεί συνάντησα το Θεό. Κουβέντα στην κουβέντα, αγίασα. Μπορεί να πάω να σπάσω μια βιτρίνα, σε μια τράπεζα, να μπουκάρω ληστεία, να με πιάσουνε στο κελί 33, θα τρώω και θα πίνω και δεκάρα δεν θα δίνω. Υπάρχουν επιλογές. Πάμε με Νίκο Ζωηδάκη, το φιλί της ζωής.

0: Περιμένες... Νίκο Ζωηδάκης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα.
1: Ξέρετε κολύμπι, να πάτε να μάθετε, έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Ανεβαίνουν οι τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα. Ακούς τώρα, πνίγει και χαμηλοσυνταξιούχος από την ακρίβεια, άστα. Πνίγει και χαμηλόμισθος από την ακρίβεια. Σωσίβιο θα μοιράσει τώρα η κυβέρνηση με νέα βάουτσερ. Οι Έλληνες καταναλωτές έρχονται, λέει, με νέα κύματα ανατιμήσεων. Μάλιστα. Σε καύσιμα, σε βασικά τρόφιμα. Βλέπω εδώ για να γεμίσει, λέει, το ρεζερβουάρ. Πόσο είναι, από 105 μέχρι 130 περίπου. Γέμισε το. Και εγώ σου λέω ότι το γεμίζει το ρεζερβουάρ. Πώς θα τα αφήσεις μόνο το όλη νύχτα έξω? Δεν κινδυνεύει? Θα αρχίσουν τις ληστείες. Με το λάστιχο θα σου αδειάσουν τη βενζίνη. Ελπίζει γυναίκα. 12-2 θα κοιμάσαι εσύ στο καπό το αυτοκίνητου. 2-4 εγώ, γερμανικό, 4-6 πεθερά. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε το αυτοκίνητο έξω μόνο του. Και άλλα ανεβαίνουν, τα μπισκότα, λέει, το αθότυρο, γαλοπούλα καπνιστή, καφές φίλτρου, το σαλάμι. Όχι το σαλάμι. Πώς θα ζήσω χωρίς σαλάμι? Η ζωή μου πάει χαράμι. Λοιπόν, καλημέρα, ξεχάσαμε τον Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. 28 92 053 500. Έτσι ξυπνάει Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

2892-053-500. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα. Και τη Μυτιλίνη καλημέρα. Κατερίνα καλημέρα και σε εσένα, σε όλη την παρέα σου. Γεια σου Βαγγελιό, γεια σου Καμέλια, καλημέρα Σιμήρες, Μανέλη, καλημέρα Ιωάννα, στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα Χριστός Ανέστη, Μανώλη, σε εσένα, στο λιβαρέα μας. Και μετά από κάποιες απουσίες θα τη δικαιολογήσουμε, Ιωάννα, μην ανησυχείς, επανέρχομαι. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ιωάννα, καλή δουλειά. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 8, 7, 9, μπράβο μας. Καλημέρα με Κρητικόρα, με Σαχανιά, 93,8. Λοιπόν, πάμε στη χώρα γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, μας πιάσουν αδιάβαστους. Πάμε Σαντορίνη, συνελήφθησαν 3 γυναίκες, δεν πήγανε για διακοπές, για δουλειές πήγανε, τι κάνανε, αρπάζανε τσάντες και πορτοφόλια, κατασχέθηκαν περίπου 10.000 ευρώ. Ωραία, μπράβο κορίτσια, χρυσοχέρες. Τραγωδία στα Πατήσια, νεκρός 58χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ μετά από έκρηξη σε υποσταθμό. Στην Κατερίνη οι ληστές κλέψαν από 43χρονο έξω από το σπίτι του τσάντα με 26.000 ευρώ. Φαντάρο συνελήφθη στη Μαγνησία μετά από καταγγελία για βιασμό γυναίκας. Άγρια επίθεση σε μητέρα 3 παιδιών στην Πάτρα. Κουκουλοφόροι την χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι. Αυτή δεν είναι η κοινωνία, είναι ζούγκλα παιδί μου. Συνελήφθη 50χρονο στην Αργυρούπολη με περίστροφο μαχαίρια και σουγιάδες. Ο Τάκης ο Σουγιάς συνελήφθη 55χρονο στο Ελευθέριος Βενιζέλος για λαθρία τσιγάρα από το Κάιρο. Ήταν ένα τραγούδι που το λέγανε, πώς το λέγανε, ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Συνελήφθη 44χρονος για το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο. Ο σκύλος της αστυνομίας μυρίστηκε το δέμα με τα ναρκωτικά σε μεταφορική εταιρεία. Να και μια καλή είδηση, να κλείσουμε αυτή. Ένας 9χρονος Ρωμά πίσω από τον εθελοντικό καθαρισμό της λίμνης Μοσχάτου στην Καρδίτσα μάζεψαν 3 τόνους απορριμμάτων. Έτσι. Νέα κυκλοφορία Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη, που σε καρδιά μου στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη.

0: Πούσε καρδιά μου.
1: Συναμαλώνω με τη σιωπή. Συναμαλώνω με τη σιωπή.
2: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Καλημέρα φίλε Ιωάννη. Στα Χανιά τι κάνεις Γιάννη? Τι κάνεις Γιάννη που λέει? Κουκιά σπέρνω, ναι. Είναι καλή εποχή τώρα. Νίκο Λουκαδάκη, γεια σου βρε Νικολή, πέρα πόδε. Καλημέρες, γεια σου Νίκο. Στέλιο καλημέρα, θα δούμε μετά τι άλλα μας έχετε στείλει. Λοιπόν, μας έχετε τρελάνει τώρα. Ακούς τον ένα, ακούς την άλλη. Και πώς θα ακούς στην παραλία και πώς θα ακούς στην παραλία. Τι πώς θα βγεις στην παραλία? Για τα κιλά τώρα. Στην παραλία πας να δροσιστείς, δεν είναι καλυστία? Πώς θα βγεις στην παραλία? Πάντως βλέπω να σε βοηθήσω λίγο. Βλέπω εδώ μια νέα μελέτη. Ο πιο γρήγορος τρόπος λέει για να χάσεις κιλά κυκλοφορούν γυλαίκα ψήξεις. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γυλαίκα ψήξεις και καθημερινά λιπαγμένα ντουζ βοηθούν στο αδυνάτισμα. Συγγνώμη, θα βάλω γυλαίκο ψήξεις. Θα πάθω καμιά ψήξη στο σβέρκο και δεν μπορώ να κουνήξω. Άκου γυλαίκα ψήξεις. Θα βάλω το γυλαίκο. Α, στο σβέρκο μου η μέση μου. Έπαθα ψήξη, γιατρέ, τι να κάνω. Θα γεμίσω την πανιέρα με παγάκια και θα μπω μέσα και θα χάσω κιλά. Οι ερευνητές λέει εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παγωμένα ντουζ μπορούν λέει να συμβάλλουν στη μείωση του λίπους, της φλεγμονής και του κίνδυνου καρδιακιακής νόσου. Κόψω λίγο το ρημάδι, κάθε μέρα χλαπακιάζεις, μου θες και γυλαίκα ψήξεις. Να, η κυβέρνηση προσπαθεί, μας έχει αφήσει στα κρύα του λουτρού. Τι άλλο θέλεις? Η άλλη μας παράτησε πάλι στα κρύα του λουτρού. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει, υπάρχουν και λύσεις. Θα βρούμε την άκρη. Έχονται και νέα κόμματα, τα άκουσες, ε? Τέλος του μηνός τώρα. Και ο Τσίπρας επιστρέφει, έρχεται και η Καριστιανού, έρχεται και μάλλον και ο, πώς το λένε τον άλλο, ο Σαμαράς. Θα χωθούμε κάπου. Καλημέρα. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό. Έρχεται πάλι κακό καιρία, λέει. Σαββατοκύριακο, ε, ναι. Παρασκευή, Σάββατο.

0: σε καλό.
1: Με στην πλατεία του χωριού έπιασε καλοκαίρι. Άστα, στην κάτω βρύση του χωριού έχουμε καλοκαίρι, στην πάνω βρύση του χωριού έχουμε χειμώνα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο του Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, μορφά, δώρα, υπέροχα σχέδια. Όλα θα τα βρείτε εδώ, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο του Μυρών. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει. Από τα παλιά ήταν, είναι αυτό, ε. Ναι, ναι, έμεινε στην ιστορία. Με τις παππούλες, να το θυμηθούμε. Έχω να το ακούσει πολύ καιρό. Λοιπόν, να το θυμηθούμε έτσι. Να πάρουμε τα πάνω μας.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα Κώστα, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλά με.
1: Καλά σε. Λοιπόν, είμαι ο Μανώλης είμαι. Με γνώρισες από το Μασταμπά που είχες πάρει τη γυναίκα με μια κούρσα χθες. Βρες, εξέχασες στο ταξί σου μια τσάντα με ρύζι, φασόλια και είχε και κάτι φακές. Η τάπεζη γυναίκα του είχες μέσα. Είχε και ξύδι, περίμενε. Είχε ρύζι, φασόλια, φακές, κουνουπίδι και είχε και 2 κιλά φάβα. Τα έφυγε λέει στο board bagage, τα έφυγε, τα άλλα τα πήρε και αυτή είχε αλλού το μυαλότζι, δεν πάει καλά.
2: Άκουσε με τώρα, άκουσε με. Μάλλον λάθος κάνει.
1: Αφού τσίδωκες και η κάρτα, τσίδωκες και η κάρτα.
2: Δεν λάθος κάνει, κάνει λάθος.
1: Μα ξάνιξε λοιπόν, ρύζι, φασόλια, φακές, ξύδι, κουνουπίδι και φάβα. Α, είχε και παππούλες, είχε και μία τσάντα παππούλες.
2: Βρέ, άκουσε με 2 λεπτά, άκουσε με 2 λεπτά και μετά πες μου ό,τι θες.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι ταξιδής, είμαι στη Χερσόνησο.
1: Ναι.
2: Είμαι στη Χερσόνησο, αλλά τώρα δεν δουλεύω εγώ.
1: Έχει ποιος ήταν, έτσι παππούλες, τσίδες πουθενά, μία τσάντα παππούλες και δεν βρίχνουμε.
2: Όχι παιδί μου, μα δεν δουλεύω εγώ τώρα το ταξίδι.
1: Μπας και πήρες τις παππούλες και μα σε κάνεις ότι δεν ζεις εσύ, γιατί δεν βρίχνω.
2: Όχι βρε λόγω τιμής, άκουσε με τώρα, εγώ δεν δουλεύω.
1: Και κουνουπίδι λέει είχε μέσα, κουνουπίδι. Φακές, ξύδι, ρύζι, φασόλια. Βρε, εσύ μπορεί να ξανοίξει λίγο στον μπαγκάζ, τουλάχιστον τι παππούλες, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν.
2: Βρε, εσύ άκουσε με, δεν έχω ταξίγω, δεν δουλεύω τώρα το ταξίγω, δεν δουλεύω. Αποκλείεται ότι πήγα εγώ το καταλαβαίνει τι λέω.
1: Βρε, μπα και το κάνει επίτες για τι παππούλες, γιατί είναι.
2: Όχι, παιδί μου, για τι παππούλες, θα σου κλέψω.
1: Ξέρω εγώ. Εγώ έχουν δει τα μάτια μου 1000 πράγματα.
2: Μα σε παρακαλώ τώρα, καταρχήν περίμενε. Πε μου τη γράφει κάρτα. Γιατί εγώ δεν δίνω αυτή.
1: Κάτσε να σου πω, ήταν γράφει κάρτα. Να, ήταν γράφει κάρτα, άκου.
3: Να ζήσεις και χρόνια πολλά. Με μάλλον να γίνεις με άσπρα.
1: Αυτό λέει κάρτα, να ζεις λέει με άσπρα μαλλιά. Να γίνεις μεγάλος. Από τον Κωστή το Λαζανάκη μας είπε να σε πάρουν τηλέφωνο από τον Ερωτόκριτο.
2: Να είναι καλά, ευχαριστώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας 2 παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβένουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται.

0: Με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

0: Σπύρος Σιφογιωργάκης. Έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μπράβο μας. Είναι Τρίτη 19 του Μάη. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα που είναι μαζί μας. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Για να ξέρετε που βρίσκεστε. Τώρα που πάμε έχει ο Θεός, έχει ο Πρωθυπουργός. Έχουν τα καινούργια κόμματα που έρχονται. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρήτη, εικόνα μας στα Χανιά. 28-92-053-500 μαντρινάτες στον αέρα μετά τις 10. Με ελεύθερο θέμα. Καλημέρα Βασίλη και σε σένα. Γεια σου Αντώνη Κουκλινέο. Κουκλινέ Αντώνη, φέρτο, θα το ρακί με στραγάλι έπρεπε να μου στείλεις, Αντώνη, δεν πειράζει. Το σκουφάκι είναι ωραίο γιατί έρχεται χειμώνας πάλι. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, σε αγαπημένους φίλους ακροατές, την αγάπη μου σε όλους. Να είσαι καλά Αντώνη, θα σου στείλω και σε σένα ένα, να το έχεις, να το φορείς. Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε γρήγορα στη βόλτα μας στην Κρήτη, την καθιερωμένη, να πάρουμε αέρα κρητικό.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε στην Κρήτη. Πάμε με... Ναι. Με τοπικό τύπο. Πρωτοσύλλητο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Λιμένονταν επιδοτήσεις, εξαρθρώθηκε νέα εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Χαμός! Νέο σκάνδαλο με κοινοτικά κονδύλια. Χορηγούσαν πλαστά πιστοποιητικά σε παιδικούς σταθμούς. Παντού σκάνδαλα και στους παιδικούς σταθμούς. Πατρίς, μαφία, αλλά κριτικά με επιδότηση. Μια ολόκληρη οικογένεια από τα Βορίζια και άτομα από τα Μάρη συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI για το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, αλλά και σωρία ποινικών αδικημάτων, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Μου ζήτησε 15.000 ευρώ για συμβόλαιο θανάτου του ανταγωνιστή της. Κατάθεση φωτιά εν ώψη της δίκης για το μαχαίρωμα σε ατελείο τατουάζ στα μάλια. Τι γίνεται, παιδί μου, κάθε μέρα. Να μας φωτίσει ο Θεός, να μας βάλει μυαλό ο Θεός. Ναι, αν είμαι, ναι. Ρε Θεμιώτικα νέα. Ενώνουν δυνάμεις για την προστασία των παιδιών στην Κρήτη. Έπεσαν υπογραφές ανάμεσα στην περιφέρεια και το χαμόγελο του παιδιού. Αναγκαία η επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Το είπα. Το Μάιο και τον Οκτώβριο στην Κρήτη να επεκταθεί η κάλυψη των ναυαγοσωστών. Πάμε Χανιώτικα νέα. Σε χωριό του Ρεθύμνου, καθεστώς φόβου, μέλη εγκληματικής ομάδας εκβίαζαν, καταπατούσαν και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Άποψη του Νότου, χρυσάφι Κρήτη, ελαιόλαδο, διαγωνισμός με μηνύματα. Μάταλα, έχετε το φεστιβάλ και μέλλον να παπαρίζω από ό,τι βλέπω. Ωραία. Γεύσεις από το Ζαρό στο φεστιβάλ Χανίων. Κρητική επιθεώρηση, αθλητικός πυρήνας στο όραμα του Δήμου Ρεθύμνου στην περιοχή του Γάλλου. Πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Κρήτη, το Συνδικάτο του Τρόμου σε Αμάρ και Βορίζα που ρήμαζαν χωριά και τσέπωναν 600.000 ευρώ από ΟΠΕ και ΠΕ. Το χτύπημα από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Στο αυτόφορο, ο 47χρονος πατέρας τύραννος ξυλοκόπησε το 19χρονο γιο του με 79% αναπηρία στα Χανιά. Συναγερμό στο Ηράκλειο, εξαφανίστηκε 51χρονος. Πάμε, κρεταλεύ.gr. Σιτία, δύο σύλληψεις μετά από κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο. Δήμος Μιλοποτάμου, χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων 400.000 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας. Την ιστορική μάχη του Κοψά τιμά ο Δήμος Χερσονήσου την Τετάρτη 20 Μαΐου με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο εορτασμού της μάχης της Κρήτης. Η μάχη Κοψά αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Πάμε freshnews.gr. Κρητικό FBI, συγγενείς εκβίαζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια και να παίρνουν επιδοτήσεις. Τσουχτερά πρόστιμα μοίραση η πυροσβεστική στα Χανιά, εντατική έλεγχη εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Επιτέλους ανοίγει για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς. Από σήμερα, Τρίτη, ο φάρακας θα είναι ανοιχτός από Ξυλόσκαλο και Αγία Ρουμέλη και από τους δύο εισόδους. Αν θες να πας από την Αγία Ρουμέλη πάνω ή από το Ξυλόσκαλο κάτω. Στο Ηράκλειο Γιώργος Φλωρίδης, στο νέο δικαστικό μέγαρο, στο επίκεντρο της συζήτησης. Χανιά, φωτιά στην Αγία Μαρίνα, στο παλιό λεπτομείο, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Προσλήψη 150 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου έως 26 Πέμπτου. Οι αιτήσεις για 8 μήνες συμβάσεις.

Κώστας Μουντάκης, έφτασε ο πόνος στην καρδιά. Α, πες εδώ σε μία είδηση. Κάνανε, λέει, αλκοόλ τεστ έξω από τα μπουζούκια. Εκεί που ήθελες να την κάνουν το αλκοόλ τεστ. Μέσα στα μπουζούκια. Και μέσα στα μπουζούκια. Μέσα στα μπουζούκια κάνει το αλκοόλ τεστ. Όχι ο μπουζουξής, ο υπεύθυνος εκεί. Σου λέει, παιδιά, δεν πίνετε. Τι θα γίνει. Να βγείτε έξω να έρθουν οι άλλοι που πίνουνε. Στα τέσσερα άτομα, δεν ξέρω, δύο μπουκάλια ουίσκι. Δεν με νοιάζει. Για παίξω όμως, λέει, ποιος είναι ο οδηγός. Ναι. Κανονικά όταν μπαίνεις μέσα σου λέει ποιος είναι ο οδηγός. Εσύ, ωραία. Φέρεσαι τον οδηγό ένα μπουκάλι νερό, εφιαλωμένο, άντε ανθρακούχο νερό. Ένα ανθρακούχο νερό στον οδηγό και στους υπόλοιπους. Ας πιούνε κανοουισκάκι, δεν πειράζει, αρκεί να μην οδηγούνε. Έτσι. Πρέπει να τα δούμε τα πράγματα, μην έχουμε κι άλλα. Έξω από τις ταβέρνες δεν έχουμε φαγοτέστ. Κανονικά θα έπρεπε και έξω από την ταβέρνα, γιατί άμα φάει ο άλλος πολύ δεν μπορεί να οδηγά. Να το δει εκεί η τροχέα. Πάει ο άλλος και έχει φάει 5 κιλά αντικριστό και έχει πιει και 10 μπύρες. Πες μου τώρα πώς θα οδηγήσει. Που το στομάχι έχει μαγκώσει το τιμόνι και δεν μπορεί να στρίψει. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να δούμε τα γεννούμε. Λοιπόν, είπαμε από σήμερα ανοίγει το φαράγγι της Αμαριάς. Σήμερα Τρίτη. Και από το Ξυλόσκαλο και από την Αγία Ρουμέλη και από τους δύο εισόδους. Θα πάμε να περπατήσουμε λίγο να ξεπιαστούμε.

Εδώ είμαστε, μας τελειώνει το ημίωρο. Καλημέρα, 3η 19 του Μάη. Καλημέρα και στη Σοφία. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε με σοπασί και κακλή.

0: Sunao.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνοεί.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All day fashion.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Δημήτρης Αλεξάκης, μην κλάψεις. Καλημέρα, τέταρτο ημίωρο. Τρίτη 19 του Μάη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα με ρωτώ Κρήτο 8, 7, 9. Καλημέρα με κριτικό όργανο στα Χανιά 93,8. Όλα τα πρωινά εδώ, είμαστε από τις 8 στον αέρα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα και σε σένα. 28, 92, 053, 500. Πάμε γρήγορα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Γιατί η ώρα περνά και πίσω δεν γυρνά. Live Sport, πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Φαβορεί ο Νέστρουπ. Α, για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στα Αστέρια πάμε, λέει για την ΑΕΚ που γιόρτασε και συνεχίζει και γιορτάζει την κατάκτηση του τίτλου. Sport Day, υπόσχεση με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ροντίνη και Τσικίνιο διαβεβαιώνουν τον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει δρυμύτερο στην κορυφή. Τεράστιος πρωταθλητής με τα όλα του Αλέζαρος Ρώτα, που έχει συγκλονίσει με τη σπάνια ευαισθησία του και το μήνυμά του για το διπλό σάλτο Μορτάλες στην Ηλιούπολη με τις 17χρονες. Αθλητική ώρα των σπορ, έτσι γλεντάνε οι πρωταθλητές, τα έσπασαν στα μπουζούκια για την ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, χαμός, φως, ιδανικός ομίγια για να δυναμώσει το κέντρο του Ολυμπιακού. Αρχίζει σιγά σιγά η μεταγραφολογία, κόκκινος πρωταθλητής, γραγδαίες αλλαγές, ποια ονόματα παίζουν στο θρύλο. Σε άλλα αθλητικά νέα, Νίκολιτς για τη νέα χρονιά θα χρειαστούμε 3-4 παίχτες, λέει, που θα είναι στην εντεκάδα για να μας ανεβάσουν επίπεδο. EuroLeague, περισσότερα από 8.000 εισιτήρια σε οπαδούς του Ολυμπιακού για το Final Four. Εθνική ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Στον ΠΑΟΚ έπεσε βαρύ πρόστιμο μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης και μπλόκο στις διακοπές.

0: Γιώργος Λεκάκης, «Όνειρα». Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Ηρακλή. Κωστή Κουβεράκη, καλές εκπομπές, καλά δρομολόγια. Γεια σου Στέλλα Μανούσακα. Γιάννη Στρατάκη. Καλημέρα παντού. Να θυμίσουμε αυτά που λέγαμε και νωρίτερα το πρωί. Σήμερα είναι ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Είχαμε τη σφαγή 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Φρικιαστικά εγκλήματα που έγιναν με σφαγές, λαιλασίες, βιασμούς, σκλαβοπάζαρα, εξοντώσεις, τάγματα εργασίας. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Θυμηθούμε ένα αφιέρωμα στον ποντιακό πολιτισμό που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη.
1: Με το βαθύ συνέστημα πιάνω χαρτί και μπαίνα. Να γράψω ό,τι αισθάνομαι, Ελλάδα μου, για σένα. Στον Πόντιο ελληνισμό είναι τα αφιέρωμά μου και βγαίνουν με συγκίνηση τα συναισθήματά μου. Από την Κρήτη ήρθαμε, αδέρφια, να σας δούμε. Να σφίξουμε τα χέρια μας, να σφιχταγκαλιαστούμε. Ένας Θεός την έπλασε όλη μας την Ελλάδα και κάθε τόπος τη κρατήτσι ιστορία δάδα. Από κοπέλια διάβαζα σε Ελλάδος ιστορία και η ψυχή μου εθρύνανε για τη γενοκτονία που του Κεμάλο στρατό στα τη Μακενέφια. Χιλιάδες Πόντιους φάξανε ηρωικά, αδέρφια. Το αίμα χύθη ποταμό σε αυτή τη γη ποτίζει. Στου κάθε ήρωα την ψυχή ένα γκρινάκι ανθίζει. Και στου ουρανούς ανέβηκαν δίπλα στο θείο θρόνο, που δεν υπάρχουν εχθροί να προκαλούν πόνο. Οι Πόντιοι και οι Κρητικοί έχουν πολλά που μοιάζουν. Χιόνται μονοπαντίζουνε, τα αισθήματα τους βγάζουν. Γυράκι το Ποντιακό και η Κρητική μας λύρα. Τα ένωσε και παίζουνε ύμνους γλυκούς στη μοίρα. Τα ίδια πάθη πάθαμε ο Πόντος με την Κρήτη και αντιλαλεί ο στεναγμός του γέρο ψιλορίτη. Κάθε ρανίδα αίματος που χύθηκε από το σώμα επότισε τ' Ελλάδα μας τ' αγιασμένο χώμα. Από την Κρήτη ήρθαμε χωρίς να σκεφτούμε κόπο να δώσουμε φόρο τιμής του Πόντου μας τον τόπο. Κι αν μας χωρίζει θάλασσα έχουμε ίδιο αέρα και η σκέψη μας ψενόρχεται και κάνει σας παρέα. Φέρνουμε χαιρετίσματα από τη μάνα Κρήτη και από το θρυλικό βουνό το γέρο ψιλορίτη. Κατέχετε αδέρφια μας αν χρειαστεί και πάλι ότι ο κάθε κριτικός τα άρματα θα βάλει. Εύχομαι να μην χρειαστεί ειρηνικά να ζούμε, μονάχα να κάνουμε εκδρομές να αλληλοθορούμε. Για όλων που εχάθηκαν για λευτεριά σου Ελλάδα, στην Παναγία σου μελά ενάψαμε λαμπάδα. Αθάνατοι ήρωες που γίνανε θυσία για την πατρίδα στην τιμή και την ελευθερία. Κι εσείς αδέρφια μας καλά να έχετε την υγειά σας, η Παναγία και ο Χριστός να είναι σαφή κοντά σας.

0: Λουδόβικος των Ενογείων.
1: Στις λίμνες των ματιών σου να πέσω να...
0: Μαρία, καλημέρα και σε σένα. Ευγενία στη Ρόδο, καλημέρα, καλημέρα, να σε καλή Ευγενία. Κλειός είπαμε, να σε ξαναπούμε, γεια σου Κλειό. Ευαγγελία Γεωμπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθεμνος, να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Ρέθεμνος, είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη, στο κέντρο των μοιρών κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαιριά. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή.

0: στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
14: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: βασίλισσα.
1: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Μπράβο μας, βασίλισσα. Νέα κυκλοφορία Χρήσαθος Μακράκης, μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης. Λίγο πριν ακούσαμε νέα κυκλοφορία Κώστα Σαριδάκης, Δαχτυλίδη, στίχη Δέσποινος Παντιδάκη. Καλημέρα! Τρίτη 19 του Μάη, στον αέρα είμαστε από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα που είναι μαζί μας. Σε πολύ λίγο θα μπορείτε να μας πείτε και καλημέρες και μαντινάδες στον αέρα, μαντινάδες με ελεύθερο θέμα, ό,τι καλό έχετε, όλα καλοδεχούμενα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τρεις συλλήψεις στα Βορίζια κατηγορούνται ότι καταπατούσαν εκτάσεις και άρπαζαν επιδοτήσεις. Άρπαξαν μάλλον επιδοτήσεις 580.000 ευρώ. Χανιά. Αύριο Τετάρτη η δίκη του 47χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο αμαία γιο του. Λασίθη στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δύο συλλήψεις στη Σιτία. Ηράκλειο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες για τα πλαστά 200 ευρώ. Άμα τις 200 ευρώ λίγο να το περάσεις από ακτίνες. Χανιά, φωτιά στο παλιό λατομείο στην Αγία Μαρίνα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. 50χρονος εξαφανίστηκε στα Μάλια. Silver alert για τον εντοπισμό του. Λασίθη, τραγωδία στην Κρίτσα. 50χρονος Ιρλανδός βρέθηκε νεκρός σε Airbnb. Πρόσληψη 150 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Έως 26 Πέμπτου οι αιτήσεις για οκτάμινες συμβάσεις. Επιτέλους, σήμερα ανοίγει το φαράγγι της αμαριάς. Ο ΦΠΕΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού από σήμερα, Τρίτη.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, στην Κρήτη σήμερα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς τα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ωραία.

Νίκος Μανιουδάκης. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Πες μου λέει στην άλλη αγκαλιά αν βρήκες, αν ήβρικες καλιά μου και αν ήβρικες καλύτερα χάδια από τα δικά μου. Α, Μαντινάδα, του Γαριπαντώνη. Και μια ακόμα δικιά του. Μόνο τα μάτια της ψυχής που σε έχουν γνωρίσει και έχω για την αγάπη σου ζηθιάνος καταντήσει. Καλημέρα!

0: κάνεις μονήσεις, πιες κρασί να σε ζαλίσει, το πικρό καημό να σβήσει.
1: Καλημέρα και σου φίλε μου στο Γιώργο. Καλό δρόμο Γιώργο. Καλημέρα σου. Ναι, καλημέρα.
2: Έλα Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλώς και την Γέτη.
2: Τώρα είσαι αέρα,
1: Ναι, ναι, ναι, στον αέρα είμαστε.
2: Να πούμε καλή υγεία στη Γεγία Μάρκα τη δασκάλα, στη Γοντικάκη, στην Τόνια, στη Κατερίνα από την Διάνο. Συναντηρώ σε όλο τον κόσμο, σε σένα και σε όσους σε ακούνε, καλή υγεία η Κέτη από τη Μυτιλίνη.
1: Μπράβο Κέτη, σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ψήμπορα είναι και περνά, πίσω δεν ξαναγυρνά.
1: Μπόρα είναι και περνά, πίσω δεν ξαναγυρνά. Ναι. Και εσύ έπεσες. Α. Ο ταπεινός ο άνθρωπος, λέει, το σκύβει το κεφάλι, μοιάζει πουλιού που πληγωθεί, μα θα πετάξει πάλι. Με την άδεια της Μάρους Γεωργιλαδάκη. Μια ακόμα δικιά της. Και αν ήταν γεννήθηκε καλός κακός, με πάθη, μάνε φορές που η ζωή μας οδηγεί στα λάθη.

0: στην υγειά μας. Μιχάλης Αλεφαντινός. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και το Μιχάλη.
1: Τι κάνει?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς περνάς?
1: Καλά.
0: Τα έχουμε σήμερα, ήλιο?
1: Όχι, συννεφιά είναι.
0: Συννεφιά, ω.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, το Χαραλάμπη, την Τόνια, το Βιτόρο στη Γερμανία. Και όσοι ακούν αρετόκριτο.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.

0: Καντάδα θα κάνουμε, καντάδα, ναι.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Σου κάνανε καντάδα παλιά, καλημέρα.
1: Ε,
0: ο Μιχάλης σου κάνει καντάδα.
1: Ωραία,
0: Μιχάλη με τις καντάδες.
1: Ο Μιχάλης
0: τέτοιο, αυτός έκανε την καντάδα και ένα.
1: Μανώλη, καλημερίζω το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόχο, την παρέα μου πάει πέρα, τα παιδιά μου που είναι πάει πέρα, την κυρία Βοντικάτση, την ευχαριστώ πάρα πολύ, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάτση και ευχαριστήρια αυτά που άκουσα και είπε. Και την κυρία Εφημία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη και όσους ακούνε έρετο.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα! Ναι! Έπεσε γραμμή. Άλλες γραμμές μετά περάσαμε τις 10.30.

0: Αχιλλέας Δραμουντάνης, Καντάδα. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό τύπο. Καθημερινή στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον αέρα. Επιχειρηματικό λέει σχέδιο εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιχειρηματικά σχέδια. Λοιπόν, τα νέα λήξη Σαγερμού επιστρέφουν στις βάσεις τους F-16 και Patriot. Απογευματινοί σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, εκεί με νέα κόμματα, χαμός γίνεται. Ριζοσπάστης ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης επαιρεότητας Λίτου Κοκοέ για την υγεία, την ασφάλεια, στην εργασία. Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Εσπρέσο Ράκος, λύγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που τον φόρτωσαν, λέει, για τον Ακύλα. Κόντρα δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot, λέει εφημερίδα. Άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Ελεύθερη ώρα, η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Τέτοια πρωτοσέλιδα υπάρχουν και πριν 2 χρόνια ήταν, και πριν 5 χρόνια ήταν, και πριν 10 χρόνια τα θυμάμαι, και πριν 20 χρόνια παρόμοια. Μίλησε η Παναγία, έρχονται τα γεγονότα. Μίλησε το Άδε Άγιος, έρχονται τα γεγονότα. Μίλησε ο άλλος, έρχονται τα γεγονότα. Και κατά καιρούς έρχονται αυτά τα πρωτοσέλιδα και μετά φεύγουν και ξαναέρχονται. Και μόλις βγει κάτι, σας το είχαμε πει εμείς. Κεραμίδα, Δημοκρατία, για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακούνε συνταξιούχοι. Κεραμίδα, ωραία, τι κεραμίδα είναι αυτή. Η απόφαση λέει του Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί εφράγματα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Να τα παίρνετε τα χάπια σας, γιατί να, με τις ειδήσεις αυτές. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε. Τα επερχόμενα έρχονται, Παναγία μου. Να κρυφτώ στο υπόγειο.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, μπήκαμε στο τελευταίο ημιώρο. Καλημέρα Δημήτρη και Βούλε Τρανοδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, να είστε καλά, καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έτσι.
1: Και καλημέρα μου σε σένα, στον Γιώργο και όλη την παρέα μας που ακούνε ρετόκριτο, συγγενάδες μου. Και θα πω, δεν θα σε δει πάντα όμορφη και θα έρθει εκείνη η ώρα που θα πληρώσει τα σπλαχνία αυτά που κάνεις τώρα.
0: Θα πάει να κάνει μπότοξ σιγά.
1: Ναι, την ομορφιά την οστιμιά λέει που έχει το πρόσωπό σου, το κρίμα. Το κρίμα λέει να την χαλάς με τον εγωισμό σου.
0: Ο εγωισμός κακό πράγμα.
1: Η αγάπη σου είναι μια φωτιά που ανάβει λίγο-λίγο και το θωρώ πως καίγομαι μα δεν μπορώ να φύγω. Για σένα μέσα στην καρδιά μια φυλακή σ' ανοίξω. Βάσανα πίκρες και καημούς που μου δώσες να κρύψω. Αυτές οι μαδινάδες είναι του Μιχάλη Τζαγκαράκη.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα μου στο Μιχάλη και στην κυρία Μαρία.
0: Να είναι καλό Μιχάλη ο Τζαγκαράκης, με το ωραίο μας έχει χαρίσει. Και σε ευχαριστούμε και σε εσένα που τις διάβασες, Ελένη.
1: Ναι, την καλημέρα μου Μανώλη, καλό να περάσεις.
0: Επίσης.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Τι, ποιο να πω και ποιο να αφήσω. Ελένη, σε άκουσα χθες, θα σε πάρω τώρα. Και τη αγαπώ πολύ στη Μυτιλίνη. Μην το ξεχνάς. Νίκη, Κατερίνα, Ελένη, την Ευγενία. Δεν θα μου λέει εμένα ευχαριστώ, εγώ θα τη λέω ευχαριστώ.
0: Καλά, μην μαλώσετε.
1: Δεν θα μαλώσαμε στο τέλος. Χαιρετώ τη Δέσποινα που την αγαπώ πολύ από την Ιερά Πέτρα. Και δεν ξεχνώ κανένα. Ναι. Όλοι σας αγαπώ, την κυρία Μαρία και τον κύριο Κουκλινό, πήρε στην καρδιά μου μέσα.
0: Να είναι καλά.
1: Και όλο τον κόσμο μας ακούει. Και αν δεν ξέχασα κανένα, και την Τόνια αγαπώ, την Καλεντάκη.
0: Είναι μεγάλη παρέα, δεν τελειώνει.
1: Να μην λέω ονόματα. Μα θέλω να πω και μια μαντινάδα για το Μανώλη μου.
0: Να πεις.
1: Μα και στην άλλη τη ζωή, εγώ θα σ' αγαπάω. Και αν έχει η ψυχή φωνή. Με αυτήν θα σου μιλάω.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Μαρία. Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Το Χαραλάμπι, όλους. Το Βιτόρο, την Ελένη στην Αμερική. Όλους σας αγαπώ.
0: Έτσι. Άμα δεν κοιμάται η Ελένη, να πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Γεια σου φίλε Γιώργο Σημειανάκη, καλημέρα Γιώργο, καλή δουλειά, καλημέρα, ναι καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς για τη Μαρία μας που αγνοείται, την ψάχνει και ο κόσμος.
1: Εδώ λέω λόγο, πόδα του πόδα απουσία που βάλες,
0: Παναγία μου, μα χρειάζεται και όλο γιατί... Παναγία μου.
1: Και το κακό είναι ότι μ' αρέσουν πολύ, αλλά δεν πάρουν κακό.
0: Καλό είναι, δεν είναι κακό.
1: Καλό είναι Μαρία Μανώλη, αλλά τι να κάνουμε.
0: Έχουμε και δουλειές, υποχρεώσεις, δεν γίνεται.
1: Να σου πω όμως που πήγα και πέρασαμε υπέροχα και είδαμε και
0: όλα τα
1: μέρη στην Κρήτη μας. Λοιπόν, αφού πω την καλημέρα μου πρώτα, σε όλες τις κυρίες που άκουσα και εγώ και τις χαιρετώ και εγώ όλες ανεξαιρέτου, δεν ξέρω καμιά και όλες τις κυρίες και κυρίους, οι πάντες,
0: έτσι.
1: Όλοι αγαπημένοι και όλοι χαιρετισμένοι.
0: Και τους Αγίους πάντες.
1: Ναι, γιατί πότε κάνουμε και κάποια λάθη και ξεκινούμε να πούμε ένα όνομα και λέμε μόνο το μισό και με κακοφαίνεται ύστερα. Όλους σας αγαπούμε ανεξαιρέτου, όλους mm-hmm. και όλες. Να είστε όλοι καλά, την καλημέρα μου. Σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα μας, το όμορφα νησιά μας. Όπως Μανώλη είχα την ευλογία να πάμε μια εκδρομούλα. Πήγαμε, είδαμε το Μουσείο Ηρακλείου, τώρα τελειοποιημένο γιατί ήταν και παλιά.
0: Ήταν χθες η μέρα μουσείων και ήταν ελεύθερη είσοδο, έτσι Μαρία.
1: Χθες ήταν ελεύθερη είσοδο και γι' αυτό κανόνισε η κυρία Εύα μας και πήγαμε.
0: Μπράβο,
1: και
0: δεν
1: πληρώσαμε κιόλας. Και ήταν μια, και αυτή μια προσφορά για μας μεγάλη. Και είδαμε το μουσείο. Πραγματικά ένα έργο τεράστιο και που αξίζει δηλαδή να πέραμε.
0: Βλέπεις και την ιστορία μας Μαρία.
1: Είναι η ιστορία μας Μανώλη και μέσα. Εγώ Μανώλη ξέρεις τι απορία είπα ο Ντενίφευγα. Είπα ετός αν μας εφήκαν εμάς πριν Χριστού. Εμείς τι θα αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Αφήσουμε θέλει εμείς πράγμα.
0: Εμείς μάλλον καταστρέφουμε.
1: Εμείς να αφήσουμε θέλει πράγμα. Αυτή την απορία Μανώλη
0: και Μανώλη. Και θρύψαλα, σκόνη και θρύψαλα.
1: Δυστυχώς Μανώλη. Και έφυγαμε από εκεί ενθουσιασμένοι, πήγαμε μετά σε ένα μοναστήρι το οποίο είναι αναστηλωμένο και θέλω να στείλω τα συγχαρητήριά μου στις ποταμιές γιατί ακούνε ερωτόκτο, οι πάντες ο Δεντιαπέρα,
0: ναι,
1: οι ποταμιές παιδιάδος, διότι είδα ένα έργο τεράστιο που το κάμανε λέει εθελοντικά οι ανθρώποι.
0: Μπράβο τους.
1: Ένα μοναστήρι Μανώλη που σου συνιστώ καμιά ώρα, εσύ που αγαπάς εσύ τη φύση και αγαπάς τις ομορφιές της Κρήτης να πας, αξίζει τον κόπο.
0: Ωραία.
1: Παναγία η Κουβερνιώτησα λέγεται. Φοβερό μοναστήρι αναστηλωμένο με ένα φοβερό λαογραφικό μουσείο που είδα έχει πράγματα που είναι τεράστια.
0: Ωραία.
1: Μέχρι ένα τοίχο έχουν του Καζαντζάκη.
0: Μπράβο.
1: Τι να σου πω, η ιστορία του Καζαντζάκη είναι σε ένα τοίχο κορνιζό.
0: Είδες, υπάρχουν και άνθρωποι που δημιουργούν, άρα.
1: Μπράβο,
0: εντάξει.
1: Μανώλη. Δηλαδή αυτή τη, πρέπει να τα λέμε και να χειροκροτούμε αυτού του ανθρώπου που κρατούν την ιστορία ζωντανή.
0: Να είναι καλά.
1: Δηλαδή είδα εκεί ιστορία φοβερή καταγραμμένη στη τοίχου. Με παλιές εφημερίδες, με παλιά αποκόμματα, με παλιά πράγματα που δείχνουν μια αναβίωση της ιστορίας μας.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και μετά προσκυνήσαμε και στο Ροπέδι, οποία με στη Βιδιανή και τη Μονή Κρουσταλένιας και φάγαμε και μια ωραία ταβέρνα που λέγεται Κουρίτες, το οποίο ναι. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε και ένα μαντινάδολόγο που ακούγεται γερά, το Χαρίδημο, το Σιγανό.
0: Ωραία.
1: Που έχει γράψει το μάνα που το λέει ο χωριανός μου
0: Σαρδάκης.
1: Ο Κωστής ο Σαρδάκης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Είναι ένας ωραίος άνθρωπος και τη χαιρετούμε όλους.
0: Καλημέρα τους.
1: Διότι όπου και να πήγαμε, δεν το λέω Μανώλη, ούτε υπερβολή, ούτε δόξα. Όπου και να πήγαμε, μόλις ακούγανε την καλεντάκη, σε γρυκούμε στο ράδιο.
0: Είδες.
1: Σε γρυκούμε στο ράδιο.
0: Έτσι από δεν το περιμένεις.
1: Ναι, ρε Μανώλη.
0: Και στην ερημιά σου λέει.
1: Ναι, ακούνε λοιπόν ερωτόκριτο, οπότε τους χαιρετούμε όλους. Και να είναι όλο
0: ωραία βόλτα
1: καλά.
0: Κάνατε έτσι, πήρατε δυνάμεις, ανανεωθήκετε,
1: ναι,
0: γεμώσαν τα πνευμόνια.
1: Μπράβο Μανώλη και να γίνονται αυτά τα ωραία να κρατούμε
0: Πάνα
1: την
0: Παναγία μου, έτσι να βρίσκονται άνθρωποι να κάνουν τέτοιες
1: μπράβο
0: ωραίες πορείες.
1: Μπράβο και στον ερωτόκτο που αναμεταδίδει και τα γρικά ο κόσμος και γρικά το ράδιο.
0: Και πνέει όρο.
1: Και μπράβο και σε αυτούς τα κάνουν.
0: Παναγία μου, έτσι είναι.
1: Να είστε καλά Μανώλη, αυτά είχα να σου πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Λίγα γανιά, λίγα φιλιά.
0: Γεια σου Γιάννη και σε σένα καλημέρα.

0: κάνουμε, τι να κάνω.
1: Μα τι να κάνω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς για τη φίλη μου τη Γεωργία. Που πόντιζε πρωί πρωί. Γεια σου Γεωργία.
2: Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μου. Είσαι ξενιτεμένος όλος και στο γιο μου.
1: Έτσι, περνούν ωραία στα ξένα. Ανήμωνα σε εμάς.
2: Και στη μαμά σου, χαιρετίσματα.
1: Εντάξει, θα το πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Καλή δουλειά.
2: Να'τε καλά.
1: Θα πιω και απόψε, ίσως και την ξεχάσω. Ναι, καλημέρα. Άμα πίνεις, ξεχνάς ή τα θυμάσαι πιο καλά. Ή τα θυμάσαι πώς σε συμφέρει. Είναι πολλά τα ερωτήματα.

0: που δεν μπορώ να ξεχάσω. Καλημέρα!
1: Καλώς τον Ετωμάνο.
0: Καλώς τον και την Εύα.
1: Χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε στο λαβύρινθο εδώ μέσα. Μπήκαμε και.
1: Μιλήσαμε χθες. Είσαι καλά.
0: Καλά
1: καλή εβδομάδα για χθες που δεν μίλησα.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ ήμουν στο χωριό μου δύο μέρες. Δεν τα άκουσα.
0: Πότε θα πάω στο χωριό που λέει και ο Σκουλάς.
1: Να έρθει να πάμε μαζί.
0: Στο χωριό.
1: Να πάμε μαζί.
0: Έχει
1: να
0: χόρτα, έχει να μας δώξουμε.
1: Θα χάνες.
0: Ναι.
1: Εμεί θα χαρούμε τι ομορφιέ.
0: Ναι.
1: Όχι χόρτα, πάμε
0: για να πάμε στο Γιούχτα μια βόλτα.
1: Στο Γιούχτα θα πάμε στην πλατεία Σαρχάνες.
0: Ωραία,
1: που είναι πάρα πολύ τάχη.
0: Έχω κάτσει, είναι ωραία. Όλοι έχουν, είναι πολύ ωραία. Και έχει ωραία.
1: Τώρα να δει, ο Σταύρος έχει κάνει ένα χωριό.
0: Και έχει ωραίες ταβέρνες.
1: Που, ναι, τα πάντα έχει όμορφα. Έτσι. Και το Μανώλη, άμα πάει, θα είναι ακόμη πιο όμορφα.
0: Έτσι, λάμπει το χωριό, άμα πάω.
1: Το ξέρω. Όχι μόνο Αρχάνες, όπου πας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάνο, είσαι καλά.
0: Ναι, καλά είμαι.
1: Όλο το ακροατήριο καλημερίζω. Το μαριό μου το Αντρουλάτσι, όπου και να βρίσκεται. Χανιά, Ρέθυμνο, όπου βρίσκεσαι, Μαρία μου. Και θα πω από το βιβλίο της Μάνο.
0: Να πεις.
1: Θάλασσα τη γαλήνη σου. Ζηλεύω ώρες, ώρες. Πώς είναι τόσο ήρεμη μετά από τόσες μπόρες. Θάλασσα είναι λέει το βλέμμα σου και εγώ ναυαγό σου. Ζω να θαλασσοδέρνομαι στις κόρες το ματιό σου.
0: Ωραία.
1: Πολλά σου είπα,
0: Η Μαρία πρέπει να βγάλει κι άλλο βιβλίο. Ετοιμάζεται ή
1: δεν τα λέει. Ετοιμάζεται, ναι.
0: Α, ετοιμάζεται,
1: το έχει, το έχει γραμμένο έτοιμο. Δεν ξέρω τώρα τι λείβεται ακόμα.
0: Α, ωραία, με το
1: δεν
0: καλό.
1: Δεν σε φοβούμε λέει η θάλασσα κι ας είσαι αγριεμένη. Πέτρα να σκά το κύμα σου, μέση ο Θεός φτιαγμένη.
0: Ωραία.
1: Διψώ κι ας είναι η θάλασσα, δίπλα μου και μαγίζει. Μ' άλλο νερό σε ξεδιψά και άλλο που σε δροσίζει.
0: Δυνατή.
1: Μαριό μου, καλή σου μέρα.
0: Πολύ καλή.
1: Μάνο, καλή συνέχεια. Καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Και εσύ Εύα, καλημέρα.
1: Και εσύ Μάνο, καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι.
0: Γεια σου Εύα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τοπικά το ρόδο μου. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Γεια σου Μαρία Ντρουλάκη. Ευχαριστώ πολύ, την αγαπώ. Γεια σου Εύα, στο ίδιο την αγάπη σου Μαρία μας. Κοντά είναι σήμερα, κοντά. Φοβερή. Και η Εύα και εσύ με τις ωραίες σου μαντινάτες Μαρία. Λοιπόν, ναι, καλημέρα! Ναι!
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς για την Τόνια που συνήθως παίρνει πρώτη.
2: Λοιπόν, σήμερα εντάξει δεν πειράζει.
0: Έχουμε και δουλειές.
2: Πάμε να πούμε, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Στην υγεία του Φανουράκη, το φίλο μας. Στο Κωστή το Γουγκαράκη με την αγάπη μου. Και στο Μιχάλη το Κουτσουά.
0: Εγώ
2: το
0: ωραία.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Ο κουζουλός του κόσμου, ναι.
3: Καλημέρα Μανώλη Λεκάτσι, δεν κάνεις.
0: Γεια σου ρε Μανώλη, τι γίνεται, είσαι καλά.
3: Καλά είμαστε, καλά.
0: Πάντα να είσαι καλά.
3: Εχθές πήγαμε και κάναμε την εκδρομή, το καπί του πύργου, και γύρω γύρω τα χωριουδάκια.
0: Ωραία.
3: Ήρθανε πέρα από πόδε μερικοί και πήγαμε εκδρομή.
0: Πού πήγετε, πού.
3: Στο Λασίδι, όπως είπε και η κυρά Μαρία Καλεντάκη.
0: Στο ίδιο λεωφορείο ήσασταν, στο ίδιο.
3: Καλά, μια χαρά πέρασαν.
0: Α, στο ίδιο λεωφορείο ήσασταν.
3: Ναι, στο ίδιο ήταν. Καλά ήταν, μια ολιά φορτωμένο ήταν όμως τα μάτια.
0: Βάζε το φόβο, εντάξει.
3: Επίαμε σε εκκλησίες, επήγαμε το πιο πολύ και κάναμε βόλτες και κοιτάζαμε.
0: Ωραία, ωραία. Επέρασε η ώρα σας πάντως, Μανώλη. Μπράβο.

Νίκο Τρανοντάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία. Καλημέρα, γεια σου, Νικόλη.

Πέρασε το τρίωρο. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμή με τα ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλά να είμαστε πάλι αύριο. Πρώτο Θεός στις 8, 8 και κάτι. Να τα ξαναπούμε στον αέρα. Καλημέρα.

0: Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
4: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
3: Ρεμπέκα.
4: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
3: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
4: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
3: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
4: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
4: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
4: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
3: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Σκέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση Γαλάζια Πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν ώψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Μακελιό σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφηβοι οι δύο δράστες, οι οποίοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και μετά αυτοκτόνησαν.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.

0: Ελλάς Φύτο και την Φύτο Ελλάς.
1: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11,39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5,99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2,68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dove Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Είμαστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάζρ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου Χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του. Ο Ράφα Μπενίτεθ έδειξε έτοιμος να συνεχίσει τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό και εξέφρασε σιγουριά για βελτίωση της ομάδας και για πολύ καλύτερα πράγματα τη νέα σεζόν.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9.

0: ρήξη, σε ζέστη και κρύο.
1: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
0: Αυτόρυζη ή εμβολιασμένη.
1: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
0: Runner και Tronix.
1: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλα Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας τη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει ο χωρίς.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση Γαλάζια Πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν όψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Μακελιό σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφηβοι οι δύο δράστες, οι οποίοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και μετά αυτοκτόνησαν.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34.

0: Ούζο πλωμαρίου 700 ml 1098. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 247. Μπίρα Fix κουτί η Εξάδα 439. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα, σ' άξιζε και σ' αγάπησα, μα τώρα τι θα κάνω. Ωπα, ωπα, μα τώρα τι θα κάνω, πα. Πάλι εποχή σ' αγάπησα κι άλλη εποχή σε χάνω.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι όπως και ο Κυριακόπουλος ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας.

0: της καριέρας του. Ο Ράφα Μπενίτεθ έδειξε έτοιμος να συνεχίσει τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό και εξέφρασε σιγουριά για βελτίωση της ομάδας και για πολύ καλύτερα πράγματα τη νέα σεζόν.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
6: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
5: Ρεμπέκα.
6: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
5: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
6: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
5: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
6: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
6: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
6: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
5: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
13: Ας το πάνω.

0: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
0: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

0: Τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξενεί τον Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτηρίου.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών.

0: Νομίζει ότι αξίζει.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
3: Ακούστε
1: λύση.
3: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: άλλο να σας κάνω.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμία αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων, πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ, εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της νέας αναταραχής στις αγορές ενέργειας. Ο Πούτιν θέλει ένα πράγμα από τον Σι, τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου, γράφει το Bloomberg.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία

0: κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
7: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούσουμε ρυθμό.

Πέρασε, ξαναπέρασε, πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι ξανά κοιμάτισε νέον μου με τα σένα.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα

0: Παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφιλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ζωγραφιά μου. Ω, πακιαγγελο ζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέδη

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
4: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
3: Ρεμπέκα.
4: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
3: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
4: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
3: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
4: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
4: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
4: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
3: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Α, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Το γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Με από απογείωσες και τώρα? Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
11: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
13: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
14: Μάμα μία!
13: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει.

0: 100 FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Εδώ το φυλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
4: Τρελάδι,
3: χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψισταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: ελευθεριά πρώτη το βέντο ζαλί.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Λατό FM 103,3. Για το Λασίδι, Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9. Για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ακούμε Μανώλη Μανουρά. Ενώ εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο messenger της εκπομπής, είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

0: συνάντησα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Πετσάκη. Είναι μαζί με τον Μανώλη τον Καρπουζάκη. Ματινάδες λοιπόν.
0: Και φταίει για παιδιά σου να σιγουρεύει.
1: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Κουκλινός στο βιβλίο του με τίτλο «Όσα έχω πει». Έχει κατάρα η ομορφιά. Δεν κάνω λάθος κι ίσως αυτό που αρέσει σε πολλούς να προκαλεί το μίσος. Είναι βαρύ και ασήκωτο τσι ανθρωπιά στο βάρος. Όντως σου λείπει απ' τη ζωή φιλότιμο και θάρρος. Πέτρα την πέτρα χτίζεται του δουλευτή ο κόπος. Να έχει δουλειά, να έχει ψωμί, να ευημερίζει ο τόπος. Μέσα στο δρόμο της υπρεπιάς βαδίζω τον καιρό μου και μπασκαλιάζω βάσανα φίλων δικών και εχθρών μου. Πολλές φορές η σιωπή μπορεί να βρει τη λύση σε αυτά που ό,τι και να πεις το λάθος δεν θα σβήσει.

Και μετά τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Πετσάκη και τον Μανώλη τον Καρπουζάκη, πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κουκλινό. Εγώ για σένα τραγουδώ. Θα ακούσουμε από τον Αντώνη. Και θα πούμε μερικές ματινάδες από το βιβλίο του ξαδέρφου του Μανώλη του Μπρούκο με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Έρος, γράφει ο Μανώλης ο Μπρούκος, έρος λογάτε δύναμη και με θεριά τα βάνει. Κι ο μπρος στσικάνες μπιστολιό, αυτός κουμά το κάνει. Ερωτευμένο άνθρωπο, όντε περνά δε στένω. Γιατί τα βρίσκω και μιλώ, καλιά με μεθυσμένο. Του ερωτευμένου σώπατο, του φαίνεται το πλάι και κάνει το χιλιόμετρο, μια ναστελιά και πάει. Εσύ σε μυριολούλουδο, έρωτα πενεμένε, και σ' όσους σε μυρίζονται, αυτής φωτιές και καίνε. Ώρα που με φιλήσανε, τα ρόδινα σου χείλη, 40 ήλιοι βγαίνουνε σ' ανατολή στην πύλη. Και τ' αγάπη στο ζεστό φιλί, χρόνια μπορεί να λιώσει, ριάκια να κινήσουνε, ποτάμια να φουσκώσει.

Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μου, του Γιώργη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικολάο. Μου το έλεγε χθες ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του δημιουργεί παράξενα συναισθήματα.

Συνεχίζουμε με τον ανεπανάληπτο, τον μεγάλο δάσκαλο, τον Κώστα Μουντάκη. Και να το χαρίσουμε το κομμάτι αυτό στον καλό μας φίλο τον Ορέστη, τον Πασπαράκη, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα εκείνο το ξεχωριστό, το μεγάλο, το χρυσό καλησπέρα.

Γράφει καλή μας φίλη η Ευαγγελία, η Αμπιτζάκη μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι και καλή ακρόαση σε όλους μας. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας. Να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: γείτονια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφία Νογιαννάκη.

0: Στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Τι θα κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άκουσα το Γιάννη το Πετσάκι και ευχαριστήσεις και η ψυχή μου.
0: Ήτανε λίγο στενάχωρες οι μαντινάδες που ακούσαμε από το Γιάννη το Πετσάκι. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια ευχάριστα.
1: Όλα είναι μέσα εδώ και τα χαρούμενα και τα όλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το Γιάννη το Πετσάκι, να πω την καλησπέρα μου. Αν μας ακούει, όχι αν μας ακούει, ακούει, είναι σίγουροι. 100%. Γι' αυτό το λέω. Και τελείως δεν θα το έλεγα. Ακούει λοιπόν ο Γιάννης, θα πούμε να είναι καλά πάντα και να χαίρετε τα εικονάκια και τα παιδάκια του. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να... Είμαστε στο Ιδία, στο Δημήτρη στη Γερμανία, τον Λιτόρο, στο Χαραλάμπι, στο κόσμο, στην Ιωάννα, στην Άρη, τη φίλη μου, την Καλή, την Ευαγγελία, την Γιαπιτζάκη, το Έθνο, το Κουκλινό, τον Αντώνη, όλο τον κόσμο που ακούει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Σε ευχαριστούμε. Καλά να περνάς.

μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό φίλο τον Νεκτάριο στα Λαγκόνια. Βεβαίως Νεκτάριο, σε λίγο το κομμάτι που ζητάς. Άλλη μια τεράστια καλησπέρα στο Στέλιο τον Αποστολάκη στο Ρέθυμνο. Γεια σου Στέλιο.

Γράφει ο καλός φίλος ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης. Σε ένα αργιάκι εσήμωσε τα χίλι τζιν να γράνει. Και δα το κύμα ζάχαρη στα γυροζιάλια βγάνει. Γεια σου Ζαχάρη.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Ακούστε τώρα μια ματινάδα που μου έστειλε ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Έκι απ' αγάπης, ποταμός, είχες διαλέξει να σε. Εδά καρδιά μου για να πιείς νερό το διακονάσε. Μαντινάδα με τα όλα της. Συνεχίζει ο Στέλιος. Καλό απόγευμα με υγεία και σε σένα και στην παρέα μας. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου. Εμείς να χαρίσουμε στο Στέλιο τον Αποστολάκη. Παπαδογιώργη.

Γεια σου Νίκο Φυσαράκη. Αυτό δεν είναι μαντινάδα που μου στείλες, αυτό είναι πύραυλος. Να την πούμε σε λίγο, Νίκο.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Αυτή κι αν ήτανε μαντινάδα.
0: Είπαμε ότι ο Στέλιος, ο Αποστολάκης είναι μεγάλη δύναμη στο στίχο.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Και δά που θες λέει να πιεις νερό, θα την ξαναπεί σε λίγο ή θα την πεις τώρα?
0: Θέλετε να την ξαναπώ?
1: Άμα σου είναι εύκολο. Πάντως ήτανε άψαστη.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος έγραψε.
1: Αν δεν σου κάνει κόπο.
0: Έχει απ' αγάπης ποταμός.
1: Ναι.
0: Είχες διαλέξει να σε.
1: Ναι.
0: Εδώ καρδιά μου, για να πιεις νερό το διακονάσαι.
1: Παναγία μου λόγια. Εγώ επόμενα, γιατί σ' ακούω επόμενα λόγω τιμή. Να είναι καλά, να συνεχίζει να γράφει. Έχει γράψει κι άλλες, έχει διαβάσει πολλές δικές του.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θα σου πω δύο τρεις, όχι βεβαίω ταιριάζουνε, αλλά ό,τι είναι. Θυσίασα λέει το σ' αγαπώ, απάνω στο βωμό σου, ασχέτως πως δεν άκουσα ποτέ ευχαριστώ ευχαριστώ σου. Δε σου πα πόσο σ' αγαπώ, να μη σου δώσω θάρρος, κι ας έχει γίνει αβάσταχτο σ' αγάπης μας το βάρος. Ένα λεπτό να το σκεφτείς, σε φτάνει για να νιώσεις πόσο σκληρό αν αγαπάς κι ύστερα να προδώσεις. Εσύ με λόγια μ' αγαπάς, μ' αγώ με την καρδιά μου, να πω με λέξεις δεν μπορώ τα συναισθήματά μου. Καλή συνέχεια κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά κύριε Εύα.
1: Καλό σου βράδυ. Και μια καλή βραδιά σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Επίσης καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Θημία.
1: Σε όλο το ακροατήριο το χαιρετώ και το αποχαιρετώ, γιατί απόψε αύριο φεύγει, αλλά αύριο φεύγει το μεσημέρι το Χριστός Ανέστη. Να ήμασταν καλά όλο το ακροατήριο, μη λέω ένα. Να το ξανακούσουμε και του χρόνου, να έχουμε υγεία, εύχομαι με αγάπη και σεβασμό να μην λείπει κανένα. Ο Χριστός και η Παναγία σε όλους μας να μας εφωτίζει. Καλές εκπομπές και σε σένα. Και πάλι Χριστός Ανέστη και εκτός και εντός Κρήτης. Καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Θημία.
1: Και του χρόνου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Γράφει ο καλός φίλος ο Νεκτάριος από τα Λακόνια. Καλησπέρα φίλε, μια ματινάδα του Κωστή του Βάρδα. Μην κοροϊδέψεις άνθρωπο που έχει αδικήσει η φύση. Για δεν κατέχεις η ζωή. Τι έχει για σένα αφήσει. Έτσι ακριβώς. Μπράβο Νεκτάρια.
1: Άμα σε βλέπω.
0: Ακούμε Μανώλη Τζανάκη, Μαντινάδες. Να το χαρίσουμε στο φίλο τον Νεκτάριο και την παρέα του που το ζήτησαν. Καλή ακρόαση.

0: ξημέρωμα.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Σε ακούω και σε μια χαρά. Και χαίρομαι.
1: Και εγώ σε ακούω μια χαρά.
2: Γιάννη, να μου βάλεις μετά, βάλε μου κάτι να τα ακούσω.

0: Βεβαίως, κύριε Γιώργο. Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι πολύ καλά.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων, πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ, εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της νέας αναταραχής στις αγορές ενέργειας. Ο Πούτιν θέλει ένα πράγμα από τον Σι, τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου, γράφει το Bloomberg.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνο.

0: συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: FM.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Λεωνίδα Κλάδο, Δημήτρη Κουλά. Να χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη, στον Άγιο Νικόλαο που το ζήτησε, και να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια.

0: για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Καλεντάκη.
1: Να είστε καλά, και του λόγου και όλη η παρέα. Χαιρετώ και του λόγου σου και όλους που ακούνε, όλους που βγήκανε, όλους που γρικούνε. Και ιδιαίτερος χαιρετώ τα πέρα όλο σου τον τόπο, όλους τις φίλες και φίλους, τις μπεθέρους. Να είναι όλοι καλά και όλο τον κόσμο από την όμορφη μας την Άξο, όλα τα τρανουδάκια μου τα αγαπημένα. Χαιρετώ και την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, αν μας ακούει και απόψε. Την οικογένειά Άδη, την Ατζηρό στο Τορόντο με τον Δημήτρη, την κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Να είναι όλοι τόσο καλά. Και έχεις ακούσει το πώς γίνανε τα χελιδόνια στη γη απάνω?
0: Για πείτε μας.
1: Από είναι εδώ η εποχήντος, από μυρμηδίζει πάω στο γυαβλί μου. Λοιπόν, μια ιστορία λέει όμορφη, θα μοιραστώ μαζί σας, που εύχομαι αγαλίαση να δώσει στην ψυχή σας. Ήταν μικρούλης ο Χριστός και έπαιζε σαν παιδάκι. Χώμα πυλό εμάλασε στο γύρο σε ναριάκι. Έσαζε πύλη να πουλιά με τα φτερά ανημένα. Και χάμεχα μετά χαινε όμορφο ξαπλωμένα. Χελιδονάκια έδωσε το όνομα στα πουλιά του και ήταν απεριόριστη για εκείνο η χαρά του. Ένας φαρισαίος όμως άγριος περνά από το ριάκι, που έστασε τα χείλη του χολί με το φαρμάκι. Λέει του Ιησού Χριστού, φύγε από εδώ, τι κάνεις? Ήν τα πουλιάνε του τανάκια τον καιρό σου χάνεις? Μην του χαλάσει τα πουλιά σιμώνει και σταυρώνει. Παίρνουνε χρώμα άσπρο γκρι και απάνω τα σηκώνει. Πετάξανε στον ουρανό, έφυγα στον αέρα και ο μικρούλης ο Χριστός ένιωσε τόσο ωραία, αφού πετάξανε μακριά τη λευτεριά να βρούνε. Σε ένα σπίτι εμπήκανε για να προφυλαχτούνε. Στη στέγη χτίζουνε φωλιά, γεννήσανε τα αυγάντος και με το πέρασμα ημερών βγήκαν τα πουλιάντος. Μια μέρα μάθανε, μια μέρα όμως μάθανε πως το Χριστό σταυρώνουν και λυπημένα έφυγαν και τα φτερά απλώνουν. Και αφού ο Ιησούς Χριστός τα είχε αγιάσει, το άσπρο μαύρο έγινε το σώμα να σκεπάσει. Αφού εμαυροντήθηκαν το πένθυμο το χρώμα, κάθισαν πάνω στο σταυρό του Ιησού το σώμα. Τούχανε το αγκάθινο στην κεφαλή στεφάνι και η χελιδόνα έτρεξε τσαγκάθες να του βγάνει. Εκείνος τα καμάρωνε βουβά και λυπημένα, γιατί η χέρα η δεξά τα είχε βλογημένα. Διψώ εφώνιαξε ο Χριστός, λίγο νερό ζυγώνει και τότε το μικρό πουλί τα φτερουγάκια απλώνει. Πηγαίνει από μια πηγή εγέμισε το στόμα και έγρανε τα χείλια του δροσέρευγε το σώμα. Ο στρατιώτης τα θωρεί και τα πετροβολούσε, μα η πέτρα πίσω γιάγερνε και δεν τα χτυπούσε. Αυτά τριγύρω από τον Χριστό έκλεγαν λυπημένα, γι' αυτό τα χελιδόνια μας είναι ευλογημένα. Για του Χριστού τη Σταύρωση εμαυροφορεθήκαν και γι' αυτό και το, εκεί τώρα μου το έχει ζήσει θυμάμαι την υπόλοιπη να τελειώσει. Για του Χριστού τη Σταύρωση λέει εμαυροφορεθήκανε και φορούν αυτό το μαύρο χρώμα που τα θεωρούμε και είναι από κάτω άσπρο και από πάνω μαύρα.
0: Πολύ ωραία κυρία
1: Μαρία. Το όμορφο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό το όμορφο είχα να πω γιατί εδώ τα χελιδόνια έχουν την τιμητική τους. Και μάθαμε λοιπόν και την ιστορία πώς ήρθαν σε αυτή τη γη απάνω. Από του Χριστού τα ευλογημένα χεράκια. Την αγάπη μου κύριε Γιάννη, να γαλιάζουν η ψυχή μας και λίγο με αυτά τα όμορφα, γι' αυτό τα λέω πότε-πότε, να γαλιάζουμε και
0: πολύ
1: μια
0: ωραία. Πολύ καλά κάνετε.
1: Αγαλιάζουν λίγο, εγώ και εγώ που το διαβάζω, γαλιάζει η ψυχή μου πραγματικά. Οπότε εύχομαι να γαλιάσουν πολλές ψυχές. Να είστε καλά όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Όλους.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου και ιδιαίτερος τον Ορέστη, την Ελένη, το Γκουκλινό, το Μαρουστελή, το Υγεία, το Φανουράκη, το Χαραλάμπη, τη Καλεντάκη, τη Γοντικάκη, τη Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, την Ευγενία, την Τόνια, την Ξάρφο, το Γιάννη, το Μιχάλη και σε σένα. Και θέλω να βάλεις ο Κοσκορδαλού που λέει ότι σκεπάζει ο ουρανός.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλά να περάτε τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
1: Επίσης.
0: Καλό βράδυ.

0: Για να πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Πάμε να ακούσουμε τον καλό φίλο το Μανώλη τώρα Σιδάκη. Σε ζωντανή ηχογράφηση. Και να χαρίσω το κομμάτι στο κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα μαζί με την αγάπη μου.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μία μέρα θα το λέμε ακόμα. Αύριο φεύγεις. Λοιπόν, και του χρόνου να είμαστε καλά, όλος ο κόσμος, όλο το ακροατήριό μας, και αφιερώνω όλη σου την εκπομπή στους ξενιτεμένους μας. Την κυρία Λέγη, στο Βιτόρο, στο Δημήτρη, σε όλους που ακούγονται και λένε τα ονόματά τους, γιατί θυμάμαι κιόλα. Και την αφιερώνω και στην κυρία Ευθυμία από την Άξα και στην κυρία Καλεντάκη συγχαρητήρια, γιατί μας είπε ωραία πράγματα για τα χιλιμιονάκια. Και περνάει και μας η ώρα μας που εγώ δεν είμαι και καλά σήμερα όλη μέρα στο κρεβάτι. Ευαρέθηκα τη ζωή μου, κύριε Γιάννη.
0: Μην το λέτε τώρα έτσι, και, κυρία Μαρίκα, και γιατί...
1: Και στη δικιά σας οικογένεια, γιατί ξεχνάω και στη δικιά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, λόγω τιμής. Είμαι πολύ κουρασμένη, κύριε Γιάννη. Μην νομίζεις, και γριά τώρα. Να λέμε τώρα ψέματα. Από 15 χρονών παλεύω και αντρικές και γυναικές δουλειές. Γι' αυτό να μην παραπονιούμαστε, να λέμε δόξα τω Θεώ.
0: Τότε γιατί παραπονιέστε εσείς?
1: Εγώ παραπονιούμαι γιατί φωνούσα σήμερα τα νεφρά μου. Τα νεφρά μου σήμερα πόνωσα.
0: Υπομονή.
1: Τη γέννα σου πόνωσα πια σήμερα,
0: υπομονή.
1: Κύριε Γιάννη. Υπομονή χρειάζεται, αλλά πού την είναι. Ευτυχώς και σας έχουμε και μας περνάει λίγο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Βράδυ.

Πάμε να ακούσουμε έναν άλλο καλό φίλο, τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη. Λίρα τραγούδι, ζωντανή ηχογράφηση και αυτό το κομμάτι. Λίρα τραγούδι, Αντώνης Μαλιωτάκης. Στα λαούτα ο Μανώλης ο Τσιστιδράκης και ο Γιάννης ο Μαρτσάκης. Στο μαντολίνο ο Βασιλής ο Τοψής. Και στα κρουστά ο Γιώργος ο Λιναρδάκης. Να το χαρίσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μας τον Γιώργη, μας ακούει από Ηράκλειο που το ζήτησε κιόλας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ακούμε Μιχάλη και Νίκο Αλεβαδινό. Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά. Ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πετσάκης χαρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι στο Στέργιο και στην υπόλοιπη παρέα. Επίσης ο Γιάννης ο Πετσάκης μου είπε να μεταφέρω τα χαιρετίσματά του σε όλο το ακροατήριο.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ζάνη, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Γοντικάκη.
1: Από και εγώ τη Μαντινάδας μου.
0: Βεβαίως.
1: Για το Μανώλη μου. Συγγνώμη, σας αγαπώ όλους, αυτό να το θυμάστε. Και δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν θέλω να ξερέσω κανένα. Τους ξένους, τους κριτικούς, τους, τον νομό Λασιτίου, τον νομό Ηρακλείου, τον νομό Ρεθίμ, τα Χανιά. Και όσους που είναι, μας ακούνε. Όταν θα σαν εστωρηθώ, το δάκρυ μου πορίζει. Στιγμές που ζήσαμε όμορφες με σένα μου θυμίζει. Στον κόσμο το φανταστικό, αν θες βάλει και εμένα. Θα είμαι πάντα δίπλα σου με χέρια ανοιγμένα. Ευχαριστώ κύριε Ζάνη.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία. Καλή
1: και
0: εσείς
1: να είστε καλά, χαρούμενοι στο σπίτι σας. Χαιρετισμού στην οικογένεια και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Υγεία και χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, ευρωπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα το «Ζαχαροζυμωμένη μου» από τον Πυθαγόρα.
4: Ζαχαροζυμωμένη μου, ζαχαροζυμωμένη μου, κι όμορφο για σε μη μου.
0: Και να το χαρίσουμε και αυτό το κομμάτι
4: για σε μη μου,
0: αν... στον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Πετσάκη και την παρέα του.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό φίλο το Μιχάλη το Σταυρουλάκη.
1: Πάνω στα χέρια, πάνω στα χέρια σου κρατήσει.
0: Κομμάτι που έχει διαλέξει ο φίλος ο Μιχάλης από την Νεάπολη και το χαρίζει στην παρέα του.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα, Ξηκοστανέφη. Δεν ήθελα να διακόψω το τραγούδι. Δεν τι μ' άρεσε αυτό το, πώς το λένε, Βίτσα Τσιπαρισένια μου.
0: Το ζαχαροζυμωμένη μου.
1: Ναι, ναι. Μια φορά μου το χάρισε κάποιος. Όχι με πονηρό σκοπό. Στα μέρη μας.
0: Ναι.
1: Γνωστό μας δηλαδή, όχι. Και μου άρεσε από τότε, ναι. Τέλος πάντων. Γιατί το είχα ακούσει και πρώτη φορά. Λοιπόν, ήθελα να πω, ίσα πρόλαβα μια κυρία που έκανε παράπονα ότι είναι γριά, ότι είναι μεγάλη και όλα αυτά.
0: Κυρία Μαρίκα, τώρα τα παραλέει. Τα παραλέει. Τη μια μας λέει ότι είναι κοριτσάκι, την άλλη μας λέει ότι είναι γριά.
1: Δεν πρόλαβα.

0: να ακούσω την εκπομπή όλη, γιατί δεν ήμουν σπίτι. Τέλος πάντων, να τους πω ότι μετά τη σύνταξη δεν είμαστε γριές. Είμαστε μεγάλες γυναίκες και άντρες και γυναίκες. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Το γριά ήταν την εποχή των γιαγιάδων μας, των μαμάδων μας, που από 40 χρονών, 50 χρονών τις λέγανε γριές. Τώρα βλέπεις 70 χρονών και παραπάνω γυναίκα και είναι πιο καλές από τις κόρες.
1: Απλά η κυρία Μαρίκα κουράστηκε τώρα σήμερα, φαίνεται παραπάνω, και αυτό είναι όλο.
0: Και εδώ και στην Ελλάδα και παντού. Και εδώ βλέπω δηλαδή, και στην Ελλάδα που έρχομαι. Είναι άλλες εποχές τώρα.
1: Άλλες, βέβαια.
0: Ο άνθρωπος φαίνεται διαφορετικά. Δεν είναι όπως πρώτα με μαύρα, με μαντήλια, με χίλια δυο. Οπότε δεν παραδεχόμαστε να πούμε πως είμαστε γριές. Είμαστε μεγάλες γυναίκες, τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Και αν δεν μπορεί, υπάρχουν. Όπως έχουμε εδώ το Tylenol που λέμε, μπορεί να πιει ένα ντεπόνι ή οτιδήποτε άλλο και θα κάνει παντού καλό. Και στα νεφρά και οπουδήποτε. Λοιπόν, να μην στενοχωριέται και να μην λέει είμαι γριά και δεν μπορώ.
1: Κυρία Ελένη, είχα έναν συνάδελφο ο οποίος προσπαθούσε να κάνει απορρόφηση από το τεπόζιτο του φορτηγού, να βγάλει πετρέλαιο, να βάλει στο άλλο φορτηγό για να συνεχίσει τη δουλειά. Ο οποίος μέχρι να κάνει απορρόφηση τώρα ήπιε κάμποσες λεμιάς πετρέλαιο. Και μια κομπανιά μου λέει, φέρνει μου λέει το διακόπτη από τη μίζα. Δηλαδή το κηδί του αυτοκινήτου. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα που το πήγαινε. Του πάω λοιπόν το διακόπτη και πολέμα να το βάλει στα αυτοί του. Του λέω, δεν κάνεις μαρατούλια πέρα. Λέει, πολεμό του, μου λέει να βάλω τώρα ο μπρος που ήψε το καύσιμο. Αντί για ντεπών μπορούμε να πιούμε και μια ολιά πετρέλαιο και θα περάσει. Πού πάει.
0: Γιατί δεν μας κάνανε παλιά, εγώ θυμάμαι η γιαγιά μου και μας έκανε όταν είχαμε κρύο, μας έκανε εντριβή με πετρέλαιο εκείνα τα χρόνια. Σε ινόπνευμα ούτε τίποτα άλλο, πετρέλαιο. Να ζεσταθούμε λίγο.
1: Α, θυμάμαι κι εγώ.
0: Πονάμε. Καλάβετε. Οπότε, τέλος πάντων, τι να πούμε. Ωραία, να είναι καλά, περαστικά. Και να μην στενοχωριέται και αυτή και όλοι μας.
1: Έτσι.
0: Γιατί απλώς μεγαλώνομαι. Όλα μεγαλώνουν. Όχι μόνο οι ανθρώποι, όλα τα πάντα μεγαλώνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, αρκεί να είναι καλά. Πότε αισθανόμαστε κάπως, δεν λέω, αλλά εντάξει. Το πιο πολύ είμαστε καλά.
1: Όλα καλά είναι. Όλα καλά είναι.
0: Καλή βραδιά και
1: είστε καλά.
0: Καλή νύχτα σε όλους.
1: Καλό,
0: ναι.
1: Καλά να περνάτε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, σας ακούμε. Μας ακούει η γραμμή.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Κυρία Κατερίνα, σε πόσους νομάτους μιλείτε?
2: Έλα.
1: Ταυτόχρονα.
2: Δεν πειράζει. Ταυτόχρονα να πούμε το καλησπέρα μας, να πούμε το Χριστός Ανέστη, την κυρία Ελένη, τη χαιρετισμού μας και ο ανέκδοτο που πες πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτό ήταν πραγματικότητα.
2: Πραγματικότητα, αλλά πάει για ανέκδοτο. Όντως με το πετρέλαιο μας έκανε.
1: Αυτός είναι η ζωή του ανέκδοτο όλη, του ανθρώπου του συγκεκριμένου.
2: Όλη η ζωή του, είναι περιπέτεια. Όσο και για την κυρία Μαρίκα, άμα λέμε όλοι, είτε παθαίνουμε και πόσες ώρες είμαστε στο κρεβάτι, αλίμονό μας. Θα να καταψούμε τη γλώσσα μας. Λοιπόν, πριν έρθει η ώρα μας. Λοιπόν, της κυρίας Μαρίας περαστικά λοιπόν, και η ζωή συνεχίζεται και με τα βάσανα και με τσιπώνους. Αλλά όπως το λες, πολλές φορές μου λέει, μα είμαι, τι να σου πω, μου λέει, είμαι πολύ κομψή, είμαι κοριτσάκι. Ωραία, τι την ήφερες λοιπόν απόψε, ωραία. Αν μας ακούει τώρα και πει ότι την εκρίνομαι, αλλά την πειράζομαι, καλά. Μια καλή βραδιά λοιπόν εύχομαι σε όλους μας, στις ξενιτεμένες μας, στον κύριο Δημήτρη, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους και φίλες. Τι να σου πω τώρα, έχω μωρά, βάλω με τραγούδι,
1: δεν ξέρω. Όχι, κύριε Κατερίνα, δεν έχουμε.
2: Ναι, βέβαια, είναι βράδυ. Λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Και καλαμαδιάνα για όλο τον κόσμο.

0: χωριό. Για να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι που πρέπει να το ακούσουμε οπωσδήποτε. Γιάννης Σπιθάκης και Κίτρινο Καναρίνι μου.
1: Κίτρινο καναρίνι μου, πέτα μορφό, πουλί μου. Κίτρινο.
0: Είναι επιλογή από το φίλο τον Νίκο, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Πουλί μου.
0: Το χαρίζει, λέει, πρώτα πρώτα στην κερά του. Τι έχεις κάνει, Νικολάκη, και την καλοπιάνεις. Και μετά λέει σε ολόκληρη την παρέα. Απλά σε πειράζω, Νίκο.

από εδώ όμως, φίλε και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέσφερε η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα Θεός, και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε

0: σπίτι.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή Ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ

0: Η εταιρεία ΣΥΠΑ Όμικρον Έψιλον ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα LEADER, το οποίο θα αφορά την επιδότηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας, στην Μάρκο Αβάτζου, στο Γιολί Χαράκι, για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ Όμικρον Έψιλον. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2831035766. Η ελιά και η κριτική παράδοση είναι δεμένες στους αιώνες. Η παραδοσιακή κριτική ταβέρνα Ελιά στον Πρινέ ξεχωρίζει για τις έντονα παραδοσιακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια υλικά, αγνά όσο η ελιά. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή από το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή από το μεσημέρι.
1: Σύντεκρε, πείτε βρε κουβαλίσετσα.
2: Δε χωρίς. Επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
1: Και δεν μου λέει εδώ, σε ποια νούμερα Χασάπι πήγες.
2: Εγώ σύντεκνε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του τσικόβει με τον Μπαλτά.
3: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28 310 42 463.
0: Χρόνια φροντίζουμε τα μάτια σας. Οπτικός οίκος Ματθεουδάκη. Λεωφόρος Κουντουριώτου 68.
4: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
5: Ψητό.
4: Αχα.
5: Βραστό. Τηχανιτό.
4: Α. Ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπωλείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25 919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
6: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Μίλη μου Κρήτη, μίλη μου, μη σταματήσεις τώρα, σημούμαθες πώς να πετούν χωρίς φτερά στην πόρα. Η ρεθμινιανή παρέα ανταμώνει στο ράδιο μεγαλώς να παρουσιάσει την εκπομπή Μίλη μου Κρήτη. Από τον κουμπάρι μου τον Κλάδο και τον Μαρίνο τον Τζουκνάη, τον καλό φίλο που για λόγους ανατήρας βίας δεν είναι απόψε μαζί μας. Από τον Ομιλόν, τον Εμμανουέλ Πατεράκη, στο Νίχο, τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής μας, το Στέριο του Καραΐσκο, από τη φιλοξενή συχνότητα του Ράδιο Μεγαλόγησος, που το 9,8 μας φιλοξενεί για το Ρέθυμνο και το καλλιτεχνικό μας διευθυντή τον Νίκο τον Καλονάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Ράδιο Ερωτόκριτος για το Ηράκλειο και τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Λεκάκη. 87,9 και από την Αθήνα η φωνή της Κρήτης 87,5 από τον Κρήτη FM και τον καλό φίλο τον Πατακό τον Γιώργη. Χριστός Ανέστη. Είμαστε λίγες ώρες από την απόδοση του Αγίου Πάσχα και ήδη απόψε γίνονται πολλές ολονυχτίες και εμείς ίσως αργότερα ίσως να προλάβουμε ένα ψωμαγεράκι για όλο τον κόσμο που αξιωθήκαμε για 1000 μετά από 1998 χρόνια, τα είχα υπολογίσει προχθές, από την Ανάσταση

από την Αγία του Χριστού μας, που αξιωνόμαστε κι εμείς να ζήσουμε εν ζωή άλλη μία αναστάσιμη περίοδος. Αλλά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, γιατί έρχεται η Πεντηκοστή, ακολουθεί όπου οι μαθητές, λέει, περίλυποι, όταν τους είπε ο Χριστός μας ότι θα φύγει για τους ουρανούς, και τους είπε να εύχεστε, γιατί θα έρθει ο Παράκλητος. Και με την έλευση, λοιπόν, του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, οι μαθητές που μέχρι πρώτη να στον αμόρφωτη μιλούσανε όλες, λέει, τις γλώσσες του κόσμου. Αυτή είναι η χάρις του Παρακλήτου. Να παρακαλούμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Απόψε έχω μια μεγάλη επέτειο για την Κρήτη μας. Είναι 85 χρόνια από την ηρωική αντίσταση των Κρητών, τη λεγόμενη Μάχη της Κρήτης, όπου 20 Μαΐου του 1941 οι Κρήτες, μετά την αερομετάβαση των κατακτικών των Γερμανών, του Χίτλερ, όπου ήρθε, λέει, για εντός λίγων ημερών, είχε υπολογίσει, όπως είχαν υπολογίσει, για να μεταβούν μετά για τη Ρωσία, βρήκε μια μεγάλη αντίσταση κάποιων ανθρώπων που δεν υπολογίσαν τη ζωή του, γυναίκες και παιδιά, άντρες, γυναίκες και παιδιά, για την ελευθερία. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον μεγάλο δάσκαλο, τον Κώστα Μουντάκη. Συνέχεια θα πούμε και άλλα πολλά, και επίσης να θυμίσουμε ότι απόψε, επίσης 19 Μαΐου, πριν 104 χρόνια, είναι μια μαύρη επέτειο του ολοκαυτώματος, η καταστροφή της Μικράς Ασίας, της Σμύρνης μας. Ημέρα μνήμης, λοιπόν, 104 χρόνια από την καταστροφή, την μικρασιακή καταστροφή. Θα πούμε και γι' αυτό αργότερα. Θα πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Έμιτσο δάσκαλο, τον Κώστα Μουντάκη, που θα ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο έχει μέσα περιγραφή, αναπαράσταση από τη μάχη, τα λόγια από γυναικόπαιδα. Έχει πολλά, είναι πολύ μεγάλο το αρχείο. Θα ακούσουμε ένα μέρος του αρχείου και θα συνέχεια θα σχολιάσουμε κιόλας. Πάμε.

δάκια στράφει ο ουρανός και σχέται ούλη πλάση. Και χοχλακά η θάλασσα και ντουμανιούν τα δάση. Και τέτοια μέρα του Μαγιού να μην ξαναπεράσει. Σίδερο, ατσάλι και φωτιά βρέχουν στη γη τα ουράνια. Και από τα ύψη πέφτουν σηκωπαδιαστοί κουρσάρια.

παραδοθείτε κριτική. Σκύψε προς Κίνα Κρήτη. Βρει κάτω και στη θέμελα κουνιέτο ψιλορίτης. Και με φωνή λεονταριού, καρδιά παλικαρίσια, τη δίδει την απόκριση περήφανα και αντρίκια.

Εδώ η πίκρα και ο καημός γίνεται πεντοζάλης. Επάτω κλάμα πνίγεται στις κοντιλιές της βίας. Επάω θρήνος και ο δυρμός γίνεται μαντινάδα. Και ο χαμός και αφανισμός ριζίτικο τραγούδι.

0: τη φωνή να ακούσει ο κόσμος ούλος. Θα κροταλήσω τα άρματα που θα συστεί ο τόπος.
1: Θα πεταγωγήσει
0: ο σκόνητος και να κρύψει ο Γιούδας.
1: Θα
0: πεταγωγήσει ο Μίσος και θα συστεί τα νόνια. Μαύρα νεφή, το τάφος μαύρο νεφή.

0: πάσα φέντρα λιγερή. Και ποιο είναι το όνομά σου?
1: Εναντίον του νησιού από την 1η Ιουνίου με την επιχείρηση αυτή, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλο-ελληνικές συμμαχικές δυνάμεις. Ωστόσο, αυτή τη επιτυχία κόστησε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όπως είπαμε λοιπόν και νωρίτερα, οι Γερμανοί στην ουσία για μια μέρα είχαν κάνει το σχέδιό τους ότι η κατάληψη της Κρήτης από αέρος ήταν μία μέρα. Αλλά αυτό αποδείχθηκε πολύ λίγο τελικά, γιατί εδώ πάμε στο διαφημιστικό. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι ένας λαός, δεν ξέρω, ξέρετε, επειδή έχουν πει τόσα πολλά για την Κρήτη, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και μας έχουν πικράνει. Η Κρήτη δεν είναι αυτή που κάποιοι θένε να χαρακτηρίσουν. Η Κρήτη είναι ένας τόπος άγιος. Πάμε στο διαφημιστικό και θα συνεχίσω μετά, γιατί είναι σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30. Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά

0: Σκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκα.

0: πρώτη βραδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στους Αρμένους Ρεθύμνου, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα μας γεσεδάσει ο Πέτρος Μαρούλης με το συγκρότημά του. Πέτρος Μαρούλης στην πρώτη βραδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο στους Αρμένους την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τη βραδιά θα την πλαισιώσουν χορευτικά ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Χανίων, οι Λευκορίτες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες φαγητό. Ώρα έναρξης 8:30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων και Κρητικός Σύλλογος Αγιάζη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 37 60 29.
1: Χρυσός χορηγός της βραδιάς. Το φαγί.
2: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575. Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928. Γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
3: Ο πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και χτινοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και χτινοτροφίας. Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα. Στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα, σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
2: Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας, επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε αλλά προσέχουμε τι τρώμε, επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
4: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκρησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
7: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Μάνα είναι μόνο μία, αλλά με έχει τρελάνει.
9: Γεωργία!
10: Πετάξου να μου φέρεις ένα πακέτο μακαρόνια.
8: Τρεις η ώρα μόλις ήρθε προς το σχολείο.
9: Γεωργία!
10: Βγαίνεις βόλτα. Προς τα πού θα πας?
8: Άσε μάνα, κατάλαβα. Θέλει από γιαούρτι μέχρι χαρτί κουζίνας βραδιάτικα. Μάνα, anytime.
2: Anytime.
9: 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, ψηλικά,
2: λιχουδιές,
9: παντοπολείο
2: και καφές. 24 ώρες την ημέρα.
9: 24 ώρες την ημέρα.
2: Anytime.
9: Και χάρη στο φαγί, delivery. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ.
2: Για Μπουδάκι 71, απέναντι από το Ελλήνα. Τηλέφωνο 28 31 30 12 54.
9: Anytime.
8: Ακουμάνα.
11: Παράδοση
12: και τεχνολογία
11: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonissos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
12: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Μεγαλόνισσος 89,8.

Μίλη μου, Κρήτη, δεύτερο ημίωρο, 85 χρόνια λοιπόν από την μάχη σε Κρήτη μας. Και να πούμε επίσης ότι είναι μια θλιβερή επέτειο, 19 Μαΐου, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων, να το διορθώσω. Πρέπει να πούμε ότι η Κρήτη, ο αγώνας των Κρητών, το ήθος, η αξιοπρέπεια, η φιλοπατρία, πριν 85 χρόνια και πώς είμαστε σήμερα, μετά από 85 χρόνια. Εμείς οι νεότεροι λοιπόν Κρήτες. Στην ιστορία είμαστε απέναντι, αντιμέτωποι με την ιστορία, αντιμέτωποι με τις μνήμες των ηρώων μας, των προγόνων μας, των προπαπούδων μας, των προπατώρων μας. Είμαστε σήμερα εμείς, αν δεν συνέβαινε σήμερα αυτό το πράγμα, θα κάναμε το ίδιο? Θα τα αφήναμε όλα, θα τα εγκαταλείπαμε όλα? Άντρες, γυναίκες και παιδιά, θα θυσιαζόμαστε για την πατρίδα, για την πίστη, για την οικογένεια? Να φυλάξουμε τον τόπο από τις κατακτητές, από τις βάρβαρους? Πολλά να πάνε τα ερωτήματα. Ρίγη συγκίνησης. Η ιστορία όμως είναι αμήλικτη και ο χρόνος Κρητής. Είμαστε σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο από ένα βήμα, από ένα ραδιόφωνο, ο δημόσιος λόγος, όταν έχεις να κάνεις με συναισθήματα έντονα και όταν βλέπεις καταστάσεις σήμερα απαξίωσης, δυστυχώς, της πίστης, της πατρίδας και της οικογένειας. Εμείς όμως, με την βοήθεια του Θεού, ως ελάχιστοι τελευταίοι, δεν υποστέλλουμε τα λάβαρα, αλλά αντίθετα, ψηλά τα λάβαρα έως τέλους, για όλους τις εναπομείναντες που έχουν ακόμη ψηλά τις αξίες. Για του Χριστού μας την πίστη, την Αγία και την πατρίδα μας την ελευθερία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το μεγάλο τον αείμνηστο, τον Νίκο τον Ξυλούρη, χαρακτηριστικό, λέει ο Μυριολής. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στις πολέμους και γεννούσανε παιδιά και γλεντούσανε τις στιγμές, τις λίγες, και κλαίγανε και θρυνούσανε τις ανθρώπους που θυσιάζονται στον πόλεμο.

Μίλε μου Κρήτη, θέλω να με συγχωρέσετε λίγο ότι είμαι συγκινημένος από τα γεγονότα της επετείου 85 χρόνια που είμαστε στην Κρήτη μας. Να πούμε ότι βλέπουμε σήμερα γεγονότα, καταστάσεις δύσκολες που δεν έχουν σχέση όμως με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας, με την παράδοσή μας. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στη Eurovision που δεν έχουν σχέση με Ελλάδα, με την παράδοση, με το τραγούδι, με τον πολιτισμό μας. Είναι καθαρά εμπορικού, είναι εμπορικοί και άλλοι λόγοι, αλλά αυτό πολιτισμός και παράδοση δεν είναι. Είναι κάτι άλλο και ο κόσμος πρέπει να προβληματιστεί πλέον και να αποστρέψουμε τελικά τα αυτιά μας, να, ούτε να ακούμε ούτε να βλέπουμε αυτά για μένα τα εκτρώματα. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έτσι. Δεν κρίνω και δεν κατηγορώ ένα πρόσωπο, αλλά κρίνομαι και σχολιάζομαι ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι πολιτισμός, δεν είναι παράδοση. Και ερχόμενος πάλι στο αφιέρωμα για τη Μάση Κρήτη μας, να πούμε τα ελάχιστα ότι σήμερα δυστυχώς όλοι μας δεν είμαστε αντάξει της ιστορία μας. Δυστυχώς και των προπατώρων μας, των προγόνων μας και των αγωνιστών που αθυσιαστήκανε για μας ελεύθεροι σήμερα. Δυστυχώς που το λέω και βάζω τον εαυτό μέσα, δεν είμαστε αντάξει αυτής της ιστορίας. Και πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία, τα παιδιά. Και πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο. Και θα σε κάνω μια αξιολόγηση. Απόψε δεν ήμουν πολύ καλά, πραγματικά, με πολύ λίγο ύπνο, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά είπα ότι θα πάω να κάνω την εκπομπή, παρόλο που είμαστε μια παρέα και οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν για λόγους ανωτέρας βίας να είναι απόψε μαζί μου, αλλά είπα θα πάω για αυτούς οι ανθρώπους που θυσιαστήκανε για μας. Να πούμε δύο λόγια για τον άνθρωπο που οδηγά, που έχει ξεχάσει, που έχουμε χάσει, η πηξίδα μας έχει χαλάσει. Έχουμε εντελώς αποσυντονιστεί. Και μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που μας βομβαρδίζουν κάθε μέρα με την οικονομία, με τις υποχρεώσεις, ο Τούρκος καραδοκεί. Είναι νοπές οι μνήμες. Και από τους Τούρκους και από τους Γερμανούς. Μην τα ξεχνούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν θέλω να σας κουράσω και να κάνω ένα μονόλογο. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι η Κρήτη που λένε η Λεβεντογένα δεν έχει καμία σχέση με κάποιους ανθρώπους που εκακοποιήσανε και ελερώσανε τη λέξη και τον πολιτισμό του τόπου αυτού. Η Κρήτη δεν είναι αυτά που κάποιοι έχουν στοχοποιήσει. Είναι δυστυχώς μεμονωμένες οι περιπτώσεις. Και εγώ προσωπικά το λέω και το δηλώνω δημόσια ότι δεν δέχομαι να ακούω το παραμικρό για την Κρήτη. Αν έχεις να πεις για ανθρώπους που κατάγονται από την Κρήτη, που κατάγονται από την Κρήτη, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να πεις για αυτό τον τόπο. Η Κρήτη είναι ένας τόπος αιματοβαμμένος, ένας τόπος ηρών, ένας τόπος που από εδώ, Αγιοτόκος Κρήτη, οι αρχαίοι Φιλιστέοι Κρήτες, για να μην ξεχνούμε και την ιστορία μας, που φύγανε από το αρχαίο Φινίτσι, Κρήτη μας και πήγανε στη σημερινή Παλαιστίνη. Ένας τόπος που είναι γεμάτος Αγίους και μην ξεχνούμε και τις Αγίους τελευταίους του αιώνα μας και μην ξεχνούμε ότι στην Κρήτη υπάρχει και το λεγόμενο το Άγιο Όρος Κρήτης. Έχει πάει κανείς στο Άγιο Όρος Κρήτη μας? Έχει πάει κανείς στο Άγιο Φάραγκο? Γνωρίζει πόσοι κρυφοί Αγίοι ακόμη και σήμερα μπορεί να υπάρχουν? Αλλά σίγουρα το λέω και πάλι, δεν είμαστε αντάξει της ιστορία μας. Πρέπει λοιπόν να ξανακτήσουμε αυτές τις αξίες που είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός στον άλλο, στον άνθρωπό μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε πάλι. Πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα του αλλουνού ανθρώπου. Εμείς έχει γραφτεί από ένα Γερμανό συγγραφέα ότι είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο η Κρήτη. Παγκόσμιο φαινόμενο λέει που σε όλους τους πολέμους παραμερίζανε όλες τις διαφορές και τα προβλήματα και ενώνονταν να αντιμετωπίσουν τον κατακτή. Αυτή ήταν η Κρήτη μας. Γιατί δεν είμαστε Άγιοι και σαν ανθρώποι όλοι μας μπορεί να έχουμε τη δυσκολία μας. Αλλά οι παλαιότεροι μας είχαν τον τρόπο και τις ξεπερνούσανε αυτές οι δυσκολίες. Γιατί είχαν το σεβασμό.
Ακόμη και σήμερα θα πω εγώ ότι υπάρχουν ανθρώποι που δεν εχάθηκε το φιλότιμο και η αξιοσύνη και η λεβεδιά, και ακόμη και στις νεότερες γενιές και στα μικρά παιδιά που πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά σε εμάς, σε μεγαλύτερους. Εμείς λοιπόν για αυτούς οι ανθρώπους που πολεμούν στο άδικο αυτή τη στιγμή, που είναι στο δρόμο, που είναι πραγματικά αξιοπρεπείς σε ό,τι κάνουν, που παίζουν τη ζωή των και αυτοί πολλές φορές, εμείς σε αυτούς οι ανθρώπους θα τον αφιερώσουμε το τραγούδι που ακολουθεί. Και εσάς που είστε στις δρόμους, και εμάς σε όλους να προσέχουμε πόσο οδηγούμε, τα κινητά, τηλέφωνα, τα πάντα, το αλκοόλ, τις ουσίες. Θέλω να πω κάτι που μου έλεγε χθες μια φίλη, ότι είχε μια μαρτυρία μιας γιατρού, δεν αναφέρω την περιοχή, μπορεί να μην είναι στην Κρήτη, μπορεί να, αλλά δεν έχει σημασία που είναι. Σημασία έχει ότι λέγεται κατά κόρον ότι τα παιδιά στα σχολεία, ειδικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δυστυχώς, ένα μεγάλο ποσοστό, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν ανεξέλεκτα, λέει, ουσίες. Ουσίες στα σχολεία μας. Πρέπει να προσέξουμε πού πάμε, ναι. Αυτές οι εξαρτήσεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν για όλους τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, για τα σώματα ασφαλείας, για τους ανθρώπους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, για τις πυροσβέστες μας, για τις ταξιτζίδες μας, για τους ανθρώπους που οδηγούν τα λεωφορεία, για όλο τον κόσμο. Ό,τι παίξει είναι αφιερωμένο. Να είστε καλά. Καλή ακρόαση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία.

0: Και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές

0: δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849, αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιούνται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριτάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιοργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Τινιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιοζωέλ Σπυριτάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Ασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 4 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπύλι και Μαλάδες Ηρακλείου. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Ανακάλυψε τώρα στο Κλειδίς Electric το νούμερο 1 κατάστημα της πόλης, κορυφαίες επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίες στο Ρέθυμνο, για να ξέρεις ποιον εμπιστευθείς. Με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, για να έρθεις όποτε βολεύει εσένα. Με παράδοση της παραγγελίας σου άμεσα, ακόμη και το Σάββατο. Με πρόγραμμα δόσεων κλειδί, για να ξέρεις πού να βασιστείς. Κλειδίς Electric, Μοάτσου 49, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-022-552.
5: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους, ζώων μέρημνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
7: Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Σάββατο, 23 Μαΐου, Μιχάλης Καλέργης, Βασίλης Σταυρακάκης. Σάββατο, 23 Μαΐου, Βασίλης Σταυρακάκης, Μιχάλης Καλέργης.
8: Στο Κοσμικό Κέντρο Μύθος, στον Αβελιανό Κάμπο. Τηλέφωνα κρατήσεων 28310-71565.
9: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50

0: χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 57166. centrokitchen.gr.
1: Πού φτάνουμε?
2: Μαμά!
1: Α, μάλιστα.
2: Εδώ είμαστε.
1: Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό... και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
3: Στη Γερακάρη 40.
4: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτική.

Μίλη μου Κρήτη, τρίτο ημίωρο. Χριστός Ανέστη, να το πούμε ότι αύριο το μεσημέρι, ήδη απόψε πάμε σε πολλά μοναστήρια και ναούς, γίνεται η απόδοση της Ανάστασης, έτσι λέγεται, προς Ανάστασης. Να χαιρόμαστε που μας αξίωσε η χάρη Χριστού μας να ζήσουμε άλλη μια στάσιμη περίοδο και είναι πολύ μεγάλη ευλογία οι άνθρωποι που φεύγουν από αυτή τη ζωή εν ειρήνη την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας, γιατί λένε ότι δεν περνούν τα τελώνια, πάνε κατευθείαν στη μακαριότητα, στην αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλη ευλογία αυτή η αναστάσιμη περίοδο όποιος φύγει, γιατί όποιος περισσότεροι θα έχετε τύχει στην ακολουθία, στην εξώδια ακολουθία, δεν διαβάζεται όπως είναι τις άλλες περιόδους. Η αναστάσιμη περίοδο είναι όλα αναστάσιμα, όλα είναι χαρά, όλα είναι χαρμόσυνα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από τον Δημήτρη Σγουρό, που είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι για μένα, γιατί αναφέρει συγκλονιστικά, με συγκλονιστικό τρόπο περιγράφει τον τρόπο και την αυτοθυσία αυτών των ανθρώπων, των προγόνων μας, που αγωνιστήκανε, που αυτοί είχαν χαρά, πήγαιναν στον πόλεμο, τα αφήναν όλα, τα εγκαταλείπανε, και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμη και νιώπαντροι άνθρωποι που εγκαταλείψανε τις γυναίκες τους και πήγανε να αγωνιστούν για την πατρίδα. Πάμε να τα ακούσουμε, αγαπητέ μου Στέργιο, αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχει σβήσει μέσα τον η φιλοπατρία, που κρατούν την πίστη ζωντανή, αγαπούν την πατρίδα και την οικογένεια και σέβονται τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπό τον.

Mila Mukherjee. Μίλη μου Κρήτη, μια υπέροχη ερμηνεία από το Δημήτριο Σγορό. Οι άντρες εμφανίσιμοι, πραγματικά μια πολύ όμορφη περιγραφή των ανθρώπων, των αγωνιστών που λέει χαρακτηριστικές μέσα φράσεις για φωνοκλήσια. Για τον τάφο λέει θέλω σε κορφή, λέει δεν θέλω φωνοκλήσια. Ήταν ανθρώποι σεμνοί, ήταν ανθρώποι που είχαν μεγαλείο ψυχής, με δυνάμεις τεράστιες, ψυχικές δυνάμεις, που είχαν τον πόνο μέσα τον και τον εκρατούσανε χωρίς ουρλιαχτά. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος και χάρισμα να πονεί και να μην το λέει. Και μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Πόνος λέει δεν είναι να πόνεις. Πάμε ακούσουμε τώρα το ριζίτικο, ένα πολύ όμορφο δίσκο από τον αείμνηστο τον Νίκο Τομανιά, τρεις καπετάνικα, το δίνω στην προφήτη Λία.

0: Μίλη μου Κρήτη, φοβερά τα λόγια συγκλονιστικά που λένε «Σήκω λέει απάνω γέροντα και οι κόποι μας χαθήκαν, γιατί λέει χάσαμε το Μοριά και όλα τα νησιά λέει χαθήκαν και πήραν όλα τα νησιά και πήραν την Κρήτη». Να καλησπερίσω τον αγαπημένο φίλο, το Γιώργη το Σιφάκη. Αλλά δεν τον ξέρει κανείς, πιο πολλοί τον ξέρουν, Σίμισακο Γιώργη. Γεια σου φίλο μου Γιώργη, να το πούμε Χριστός Ανέστη, μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αναστάσιμα, μου γράφεις πράγματα τα οποία με συγκινείς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως τα λες ακριβώς είναι. Θέλουν να χτυπήσουν τις ρίζες μας, τις αξίες και τα ιδανικά μας. Και αυτό που λες για την ταινία, θα το, επειδή δεν έχω χρόνο να το πω, θα το πω άμα στο επόμενο ημίωρο, αλλά θα πω την ματινά που λες, κλόνι, στα πόδια μας λέει στεκόμαστε, οι κλόνοι μας δέσπουνε. Γιατί είναι οι ρίζες δυνατές που χρόνια μας βαστούνε. Πάμε σε διαφημιστικό, θα την ξαναπώ την ματινάδα, θα διαβάσω όλο το μήνυμα στο επόμενο ημίωρο. Αγαπητέ φίλε Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε αγαπάμε πολύ. Άξιος και ευλογημένος να είσαι πάντα να προσφέρεις την παράδοσή μας.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου

0: πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
2: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης. Διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 024 480.

0: κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών και βιβλιοπωλείο αγγελικών, εικόνες Αγίων χειροποίητες, αγιορείτικα προϊόντα, κεριά, λαμπάδες και ορθόδοξα βιβλία αγγελικών, στο Ρέθυμνο, Χορτάτζη 20, απέναντι από το Ίντερσπορτ, τηλέφωνο 28310-54285. Αγγελικών, θα μας βρείτε σε όλα τα social media.
1: Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης.
1: Κορυφαία υλικά πάγκων κουζίνας με τεχνογρανίτες και πλακάκια μεγάλων διαστάσεων, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα εργοστάσια του χώρου παγκοσμίως.
2: Ανακάλυψε τώρα την επαγωγική εστία Cooking Surface Prime, το νέο αόρατο ευφυές επαγωγικό σύστημα μαγειρέματος.
1: Υψηλή αισθητική, αντοχή και εργονομία που κόβουν την ανάσα.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Επίσημος αντιπρόσωπος της Compact Quartz. Τεχνογρανίτες άριστης ποιότητας.
1: Η γραπτή εγγύηση 33 χρόνων της Compact Quartz, οι ανταγωνιστικές τιμές και η εγγύηση ποιότητας κατασκευής μας καθιστούν την Μαρμάλ Μαμαλάκη.

0: Αττικής.
1: Την σίγουρη επιλογή στα υλικά πάγκων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
0: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
1: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
2: Κορίτσι μου, γιατί είσαι πάνω στην καρέκλα?
3: Κοίτα, κοίτα εκεί, κάτω από το ψυγείο, κοίτα!
2: Τι, α, πάλι κατσαρίδα?
3: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
2: Δεν μπορώ, συχαίνομαι.
3: Πάρε τη σταδουράκι σε κοντρόλ, τώρα!
4: Δεν χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την σταθουράκι σε κοντρόλ.
5: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθυση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάραιων.
4: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μυκτονίες, απολυμάνσεις, σταθουράκι σε κοντρόλ.
5: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
4: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
5: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
4: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
5: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 171988.
6: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις.

0: δύο έκχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
2: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Μίλιμ Κρήτη, τέταρτο ημίωρο, τελευταία αναστάσιμη εκπομπή για το 2026. Να λέμε συνεχώς άπειρες φορές το δόξα τω Θεώ που αξιωνόμαστε να ζήσουμε άλλη μία αναστάσιμη περίοδο, λίγες ώρες πριν την απόδοση της Ανάστασης. Είναι αυτό που είναι το ανθρώπινο που μας επιάνει αυτές οι ώρες όσο πλησιάζει η στιγμή, η πικρό, η χαρμολύπη. Μας πιάνει μια χαρμολύπη, λύπη αλλά και χαρά με την προσμονή μετά του παρακλήτου. 85 χρόνια από τη Μάση Κρήτη μας λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να είναι ζωντανό, ζωντανό στη μνήμη μας, η θυσία των προγόνων μας. Και θα διαβάσω αυτούσιο το μήνυμα που έστειλε ο καλός φίλος ο Σιμψακογιώρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Του μεταφέρω τις ευχαριστίες μου. Καλησπέρα λέει φίλε Μανώλη, και στην παρέα σου χαρτίρια για την εκπομπή που στηρίζει την παράδοση, την θρησκεία και τον πατριωτισμό. Πράγματα που πολεμάνε λησαλέα ξένα κέντρα. Θέλουν να αποσοβήσουν την αρχαία Ελλάδα, θέλουν να αποσβήσουν την αρχαία Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Πρόσφατα παράδειγμα η ταινία που αλλοιώνει την ιστορία της Τρίας.

με μαύρους ηθοποιούς και αμφιβόλου φίλων στα... και πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Αυτή η ταινία πραγματικά, οι περισσότεροι δεν έχουμε ενημερωθεί. Εγώ έτυχε και έχω ενημερωθεί γιατί με είχαν προσκαλέσει ο υπεύθυνος πολιτισμού του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, ο αγαπημένος αδελφικός φίλος ο Θεόδωρος Σοκολοβός, σκηνοθέτης και ηθοποιός, που είχα κάνει ένα αφιέρωμα για την ταινία του Κιταρά, όπου μας είπε ότι είχαν πάρει 1000 κομπάρσους, τους είχα δώσει αμεροκάματο δηλαδή. Αυτή η ταινία έχει περίπου κοστολογηθεί 100 εκατομμύρια, έχει χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος. Μια ταινία που αφορά καθαρά την Ελλάδα. Και έρχονται ξένοι ηθοποιοί να ασχοληθούν με τη δική μας ιστορία, ενώ έχουμε τόσους αξιόλογους και αξιόμαχους ηθοποιούς, αρτιότατους, πολύ καλά καταρτισμένους ιστορικά με τα μεγάλα τα γεγονότα, και αντί λοιπόν αυτά τα χρήματα να μείνουν στους δικούς μας ανθρώπους, στους ανθρώπους του πολιτισμού, τους δικούς μας, στους Έλληνες ηθοποιούς που περνούν και αυτοί το δικό τον Γολγοθά, αντί λοιπόν αυτά τα χρήματα να μείνουν εδώ σε αυτόν τον τόπο και να αναδείξουμε και την ιστορία με τον Τροϊκό πόλεμο, κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι πάλι είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα, να φέρουν πάλι ξένους. Και όπως πολύ καλά επισημαίνει ο αγαπητός φίλος του Μητσακογιώργης, αλλά σας είπα ότι έτυχε να βρεθώ σε ένα πάνελ στο TikTok που αφορούσε αυτό το θέμα και ανάφερε συγκεκριμένα πως στήσανε αυτό το ξενόφερτο, τέλος πάντων τη φαρσοκομωδία, να το πω λαϊκά, φαρσοκομωδία, να φέρεις ξένους ανθρώπους, να τους πληρώσεις με ένα τεράστιο ποσό, αντί να μείνουν τα χρήματα στους Έλληνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες, που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, που οι άνθρωποι πραγματικά, και αυτοί πόσο μεγάλη οικονομική δυσκολία αντιμετωπίζουν, έτσι πολλά. Φέραμε τις ξένους να πάρουν τα χρήματα τα δικά μας και να παίξουν την ιστορία μας, να την εκακοποιήσουν, να την ευτελίσουν, να την αλωτριώσουν, να την αλλοιώσουν, ως χάρη πιανού τελικά. Γι' αυτό λέει ο αγαπημένος φίλος ο Μητσακογιώργης, που λέει «Στα πόδια μας στεκόμαστε, οι κλόνοι μας δεν σπούνε, γιατί είναι οι ρίζες δυνατές που χρόνια μας βαστούνε». Γεια σου φίλε Γιώργη, άρχοντα. Λοιπόν, πάει ακούσουμε ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μας, τον Βασίλη τον Σκουλά.

Βίλια μου Κρήτη, σιγά σιγά λοιπόν αποχαιρετούμε το Χριστός Ανέστη, να χαιρόμαστε που εξωθήκαμε να ζούμε άλλη μια στάσιμη περίοδο, αλλά η Ανάσταση να είναι μέσα στη ψυχή μας, γιατί ο Χριστός μας σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη λύτρωση όλων εμάς και πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς την Ανάσταση και χωρίς την αιώνια ζωή. Ποιο το νόημα, αφού ξέρεις ότι θα πεθάνεις βιολογικά, όλοι γνωρίζουμε ότι βιολογικά έχουμε όριο, έχουμε λήξη. Αλλά με την Ανάσταση Χριστού μας αυτό το πράγμα ενικήθη ο θάνατος. Οπότε η ψυχή μας είναι αθάνατες. Αυτό είναι το τέλειο που έκανε ο άνθρωπος, τον άνθρωπο, που έκανε ο Θεός, συγγνώμη, τον άνθρωπο, το τέλειο πλάσμα λοιπόν του Θεού, ο άνθρωπος, που μετά την Ανάσταση έχουμε την αιωνιότητα για την ψυχή μας. Γι' αυτό δεν είναι αυτή η ζωή, για πολύ είναι για λίγο, και γι' αυτό αυτή η ζωή πρέπει να προετοιμάσουμε για την άλλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Νίκο Γωνιανάκη και μετά θα αποχαιρετήσουμε με Μιχάλη Τζουγανάκη.

Μίλια μου Κρήτη, και σιγά σιγά άλλη μια εκπομπή πλησιάζει στο τέλος από τη Ρεθυμιανή Παρέα, από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Μας φιλοξενεί να είναι καλά επί 9 συνεπτά έτη, από το ράδιο Ερωτόκριτος και τον καλό φίλο τον Γιώργο του Λεκάκη για το Ηράκλειο, από την Αθήνα, από τον Κρήτη FM που το 7,5 και η φωνή της Κρήτης μας ήταν από τον Πατακό τον Γιώργη. Σε όλους εσάς που είστε στις δρόμους, να προσέχετε στα σώματα ασφαλείας, σε εσάς που παίζετε τη ζωή σας απέναντι στο άδικο και στο κακό, απέναντι στο άγριο έγκλημα, απέναντι σε αυτούς που αδικούνε τις άλλους ανθρώπους, να προσέχετε. Να ευχηθώ η Ανάσταση του Χριστού μας να είναι αιώνια Ανάσταση ψυχές όλων μας. Να δούμε πώς αλλάξουμε αυτή την κατάντια των αξιών, πώς καταντήσαν τις αξίες και τα ιδανικά όσοι επί πολλά έτη ως ανθεληνικά κέντρα και αντίχριστα επολεμούσαν αυτό τον τόπο και τις ανθρώπους αυτούς, εμάς δηλαδή, τις Έλληνες, τις νεοέλληνες. Είναι λοιπόν χερός να ανασκομπωθούμε έστω και τώρα να σώσουμε τα παιδιά, την νεολαία, και να ξαναβρούμε το δρόμο, να βάλουμε πάλι την πηξίδα μας σε λειτουργία, την πηξίδα που χάλασε ή την αφήσαμε εμείς και χάλασε, να την ξαναφτιάξουμε λοιπόν και να βρούμε τον προορισμό μας, να βρούμε την Ιθάκη, να βρούμε το δρόμο για τον ουρανό, γιατί αυτός είναι ο προορισμό μας. Επουράνια. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

χαρώσε για σε μη μου το αν και πόσο σ' αγαπώ. Το αν και πόσο σ' αγαπώ, μη με ρωτήξεις Βιόλα. Μη με ρωτήξεις Βιόλα σ' αυτή την ψεύτραη.

θα το μάθεις αν πόνο. Δεν θα το μάθεις αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

παλικάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι πώς την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά Γιάννη. Μιτζή το πιζνά Γιάννη, τι

μουχι στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει

τα στεναγυρίζει τζο που πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καθίζει. Στίγη μυθιά μου, για σε μη μου στίγη μυθιά μου η μοναξά. Άντες, στίγη μυθιά μου κάθαργα η μοναξά με βρύνει. Η μοναξά με βρύνει να μην αφήσει ζωντανό.

καρόσε κοπελιά μου. Στο κάτω κόσμο να διαβείς, στο κάτω κόσμο να διαβείς, ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε ανατρώ. Αν δεν το καταφέρω,

ό,τι διαβάρω. Για σε μη μου ό,τι διαβάρω στο μυαλό, ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24 ώρες θα

Αφού δεν είναι ο θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Διαφημιστείτε.

0: Και στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

Καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στον βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε τον πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: στην κεφαλή του.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ο χωρισμός σου με έφερε σε μια αναπελπισία και η ζωή για μένα πλειό δεν έχει σημασία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοναξά μου αγάπησα και με αγαπά και εκείνη. Γιατί σε δύσκολες στιγμές παρηγοριά μου.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η πρώτη νύχτα χώρια σου θέλω να ξέρεις θα είναι σαν θάνατος κι όσο περνάει η ώρα τη φοβάμαι.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Στα καλά, ευχαριστώ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια μαντινάδα όσο καλή, κι αν είναι αδικήσα, γιατί με λόγια δεν μπορεί να πει κι αν είσαι ποια είσαι.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: υπόκριτος.
1: Καρδιά μου σε μπαντόνιαρα, παλμό μη ξαναβγάλεις, κι όλη η ζωή μου κρέμεται στο χτύπημα μιας άλλης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μάτα.
1: 87,9.
0: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέ μιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέτο σάλι.
2: Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος